0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζαρί που πέσε δεν θα βρεθεί ξανά, αν των χιλιών οι χαράκες απάρνηθουν το ψέμα,

0: Να, ναι.
1: Είδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων. Είναι τα οράματα που λείπουν,
0: διότι δεν
1: και τα λοιπά.
0: Είναι ο φόβος όχι τίποτα
1: σπουδαίο φυσικά.
0: Και που μας κάνει ξαφνικά.
1: Για ότι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια.
0: Και να, να, να.

0: με τώρα. Ε, όχι δα. Εμείς να, να, να.
1: Antenna Star στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα κατά.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

έχει αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλάβει και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

τελειώσει. Ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρνα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102.

0: Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 8. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν

0: με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
0: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
0: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
0: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
0: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Σκαρά στο α.gr.

0: σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, με αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Εντείνονται αστυνομικές έρευνες για την εξηγνίαση της δολοφονίας άνδρα περίπου 35 ετών τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από 9 ριμπιστόλι. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές λόγω για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού εισήχθη 19χρονο το βράδυ, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστεία στην περιοχή των Πατησίων. Ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή. Κρύφηκε αναγκαία εισαγωγή και παρακολούθησή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ως αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωσή τους προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Διαδικτυακή συνάντηση θα έχουν σήμερα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές. Στόχος, η ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή θα ανοίξει για όλους το στενό του Ορμούς, η ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας της ΚΙΑ των Φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κείμενο τα συμφέροντά μας, τονίζουν ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι στον τελευταίο τελικό επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ενής και Φιλίας. Στο Μουντιάλ τώρα και στα σημερινά αποτελέσματα: Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.

πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι 5 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1 με τις τυχομηθείες μας που θα πάνε ως τις 11 και σήμερα Κυριακή την κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου που ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου, η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει πάντα μουσικές και τραγούδια στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς και δέχετε τα μηνύματά σας και αν θέλετε να μας τα στείλετε γραπτός μπορείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Δημοσιοποιήθηκε το δελτίο του πρώτου τετραμήνου του 2026 από το συνήγορο του Πολίτη και να σας πω κάποιες από τις διαπιστώσεις του γιατί έχουν ενδιαφέρον. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη ποιοτικών υπηρεσιών που περιμένουν από τις δημόσιες υπηρεσίες. Να σας πω 2-3 αναφορές που διάβασα. Πολίτρια σε εταιρεία εμπορίας ποτών κατήγγειλε στην επιθεώρηση εργασίας την πρόωρη λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μάλιστα. Μια μαθήτρια που είχε διάγνωση από το ΚΕΔΑΣΥ, από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, με γενικές μαθησιακές δυσκολίες, στερήθηκε το μέτρο της ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια και των ενδοσχολικών και των πανελλαδικών εξετάσεων. Δηλαδή, εξετάστηκε όπως όλα τα άλλα τα παιδιά που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Και πολλά ακόμα. Στο δελτίο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε υποθέσεις που έχουν σχέση με την ασφαλιστική διοίκηση, με την καταπολέμηση διακρίσεων στην εργασία, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, την τήρηση των ρυθμίσεων για τη δόμηση, τώρα που έχουμε και την υπόθεση των πολεοδομιών, αλλά και θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και οικιστικού. Όπως αναφέρει ο συνήγορος του Πολίτη, έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες, οι αναφορές που έχει πάρει η αρχή, έχουν σπάσει το συμβολικό φράγμα των 20.000, λέει, για πρώτη φορά από την ίδρυση του συνήγορου του Πολίτη. Το καλό είναι, σύμφωνα πάντα με το δελτίο της αρχής, ότι έχει ευτυχώς αυξηθεί και η συμμόρφωση στις επισημάνσεις της αρχής. Και όσο ψηλότερη είναι η συμμόρφωση προς τις επισημάνσεις της αρχής, όπως λέει ο κύριος Ποτάκης, τόσο μειώνεται το διοικητικό κόστος και το βάρος, αλλά και αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στις διοικητικές δομές της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης. Σε άλλα νέα και χρηστικές πληροφορίες, αν έχετε τα χρήματα για να εξοφλήσετε το εφάπαξ στην εφορία ως τις 31 Ιουλίου και υποβάλλετε μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου τη δήλωση Ε1, τότε θα κατοχυρώσετε έκπτωση με ένα ολόκληρο 3%. Άμα μιλάμε για κίνητρα, μιλάμε για κίνητρα. Σε άλλα νέα, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται με τα ειδικά μαθήματα από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου και μετά πέφτει οριστικά η αυλαία. Στο τέλος του μήνα αναμένονται τα αποτελέσματα και στο τέλος του άλλου μήνα, αναμένου του Ιουλίου δηλαδή, αναμένεται η ανακοίνωση των βάσεων. Να στενάζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου απέναντί μου.

Να σας καλημερίσω όμως προηγουμένως και βλέπω ότι έχουν έρθει μηνύματα για το Ιράν. Αρκετά. Είπαμε ότι περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει, θα πέσουν ή όχι υπογραφές ενός προσυμφώνου συνεννόησης. Ο Θήμιος λέει: γίνονται αδιανόητα πράγματα στο Μουντιάλ εις βάρος χώρας που δέχεται και εισβολή. Δηλαδή εις βάρος του Ιράν, λέει. Δεν τους δίνουν διαπιστευτήρια, βίζες. Αυτά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχουμε να τον δούμε από την Ολυμπιάδα του Βερολίνου του 36. Μόνο την Ιρανάρα, λέει, θα βλέπω, θα νικήσει κιόλας. Να σου πω, Θήμιο μου. Και ο Ρέστης, πάλι για το Ιράν είναι το μήνυμά του. Λέει, το Ιράν θέτει το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων στον ΟΗΕ, στα διεθνή δικαστήρια. Θα έχει προφανώς τη στήριξη από όλες τις χώρες που έχουν στηρίξει διαχρονικά το δίκαιο και την ειρήνη και την Ελλάδα στο ίδιο ζήτημα. Αλήθεια, λέει, η Ελλάδα τι θα κάνει, και εμείς δεν είμαστε στην ίδια θέση με τις πολεμικές επανορθώσεις. Θα στηρίξει τη σωστή μεριά, του εισβολέα ή το δίκαιο. Περιμένω και άλλα μηνύματα εδώ, radio@parapolitica.gr. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που λέγαμε.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
2: Πάμε μαζί ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: 19 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά, στους 90,1. 14 του Ιουνίου σήμερα και κλείσαμε 3 χρόνια από το φοβερό ναυάγιο της Πύλου. Σα σήμερα ήταν τα ξημερώματα, όταν το υπερφορτωμένο αλιευτικό Αντριάννα ανατράπηκε 47 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Πύλου, στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Αποτέλεσμα η μεγαλύτερη τραγωδία με πρόσφυγες στη Μεσόγειο, με περίπου 650 νεκρούς και αγνοούμενους. Και γυναίκες και παιδιά, μια φοβερή τραγωδία. Και οι έρευνες, οι μαρτυρίες, αλλά και μέχρι στιγμής ποινική διαδικασία καταλήγουν και σε μεγάλες ευθύνες των ελληνικών αρχών για την τραγωδία αυτή. Προηγήθηκαν 15 δραματικές ώρες από την πρώτη δημόσια αναφορά στο Twitter για ένα πλοίο σε κίνδυνο με 750 ανθρώπους επάνω. Μετά ειδοποιήθηκαν οι ελληνικές αρχές και η Frontex και η συνέχεια είναι γνωστή. Εδώ λοιπόν καλωσορίζουμε τον Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Είναι 3 χρόνια, είναι μια μαύρη επέτειος από μια φοβερή τραγωδία.
1: Είναι, ναι, και είναι μια τραγωδία που δεν θα ξεχαστεί σύντομα, ελπίζω. Και είναι και μια τραγωδία η οποία μας υπενθυμίζει τι σημαίνει, πώς το λένε, αποτυχία στη διαχείριση μιας κρίσης που αφορά σε άλλους. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα, νομίζω, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι να συνειδητοποιούμε ότι αυτό έγινε γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν άλλοι. Και ο καθένας μπορεί να βάλει σε αυτό τον ορισμό ό,τι ο ίδιος επιθυμεί.
0: Ήταν άλλοι, ήταν ξένοι, άρα με μια σκέψη, λέτε, μπορεί να ήταν στο μυαλό κάποιον, ας πούμε, να ήταν αναλώσιμοι, που λέμε.
1: Να ήταν κατανοητό το ότι δεν κάναμε τα πάντα, να ήταν κατανοητό ότι προσπαθήσαμε να υπερασπιστούμε να δικαιολογήσουμε την αποτυχία, να την κρύψουμε στην αρχή. Θυμίζω ότι στην αρχή οι πρώτες τοποθετήσεις ήταν ότι δεν υπήρχε σκηνή, γιατί θυμόντουσαν όλοι το φαρμακονήσει. Mm-hmm. Και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε ένα σκηνή, μετά εμφανίστηκε και ένα άλλο σκηνή, μια αποπειρά τραβήγματος, μια δεύτερη, η οποία τέλος πάντων οδήγησε και στο να βουλιάξει τον Αντριάννα. Mm-hmm. Όλα αυτά εκείνη την εποχή, τουλάχιστον στις πρώτες ώρες, ήταν κάπως το μυαλό των ανθρώπων, φαντάζομαι, έτσι εξηγούνταν ή τέλος πάντων δικαιολογούνταν κτλ. Μετά βγήκαν οι μαρτυρίες και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο φόβος αυτών που έλεγαν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ότι η κατάσταση αυτή είναι το αποτέλεσμα, η συνέπεια μιας επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς των αρχών, οι οποίες αντί να κάνουν τα πάντα για να κάνουν τη διάσωση όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν, γιατί δεν είναι απλά η ζώνη έρευνα διάσωση, είναι μια ζώνη στην οποία αν θέλουμε να κάνουμε κάτι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε έρευνα και διάσωση. Mm-hmm. Από το Διεθνές Δίκαιο. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που γνωρίζουμε όλοι πια.
0: Τώρα, τι έχει μεσολαβήσει αυτά τα 3 χρόνια, είναι πολλά και διάφορα. Ας πούμε,
1: ναι.
0: Οι δικηγόροι των θυμάτων και των επιζώντων, μάλλον, είχαν κάνει αίτημα από τον Ιούλιο του 23, από τις 4 Ιουλίου του 23, για ανέλκυση του αλιευτικού, του Αντριάννα.
1: Εντάξει, τώρα η ανέλκυση προφανώς καταλαβαίνετε.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ. Είναι στο πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου, είναι mm-hmm. 5.000 μέτρα. Πάντως το αίτημα είναι και μια, αν θέλετε, ένα αίτημα το οποίο πρέπει να γίνει για να υπάρχει ως μέρος της διαδικασίας, ναι. Δηλαδή της έρευνας. Έχουν γίνει κι άλλα, έχει γίνει ιστορία με τα τηλέφωνα. Ζητάγαμε να βρεθούν τα τηλέφωνα και να γίνει έρευνα στα τηλέφωνα. Οι πρώτες απαντήσεις, θυμίζω, ήταν.
0: Τα τηλέφωνα πια, τα τηλέφωνα των επιζώντων.
1: Των επιζώντων, ναι. Αυτών που βγήκαν από. Και mm-hmm. ή των θυμάτων τα οποία περισυνελήφθησαν. Που είχαν τηλέφωνα πάνω τους. Η απάντηση στην αρχή ήταν θα έχουν βραχεί, θα έχουν καταστραφεί, δεν βρήκαμε, δεν υπάρχουν. Τελικά βρέθηκαν σε μια πλαστική σακούλα κάπου σε μια αποθήκη και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα εργαστήρια, αν δεν κάνω λάθος, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε μια προσπάθεια να βρούμε, μετά από 3 χρόνια έτσι, να βρούμε κάτι πάνω σε αυτά τα τηλέφωνα που στην αρχή, θυμίζω, δεν υπήρχαν, τουλάχιστον έτσι έλεγαν οι αρχές. Και επίσης έχουμε και την απαγγελία των κατηγοριών εναντίον 21 στελεχών του Λιμενικού Σώματος, εκ των οποίων οι δύο είναι πρώην αρχηγοί, για τις παραλήψεις ενέργειας κτλ. Εκείνο το βράδυ στο κέντρο επιχειρήσεων, να βρεθούν επίσης τα καταγραφικά του κέντρου επιχειρήσεων, τι καταγραφή έχει γίνει από ανταλλαγή εντολών ή διαλόγων.
0: Έτσι, γιατί και πριν την απαγγελία των κατηγοριών είχε προηγηθεί η έκθεση της Frontex και η έκθεση της Frontex που ήταν σαφής ως προς τις ευθύνες των ελληνικών λιμενικών.
1: Ναι, η έρευνα της Frontex, όπως ξέρετε, συνήθως είναι απόρριτη. Mm-hmm. Είναι αυτό το που λέμε η έκθεση των σοβαρών περιστατικών, το SIR. Serious Incident Report,
0: ναι.
1: Να το πω και αγγλικά.
0: Ναι.
1: Αυτές οι εκθέσεις δεν είναι δημόσιες, mm-hmm. Διέρευσαν και από εκεί φάνηκε πολύ καλά το τι έγινε ακριβώς, τουλάχιστον από την οπτική του Frontex, γιατί υπήρχε μια συζήτηση για το τι ρόλο έπαιξε. Frontex αν ενημέρωσε, mm-hmm. και από την έκθεση προκύπτει ότι και ενημέρωση υπήρχε έγκαιρη και έτοιμα για παροχή βοήθειας υπήρχε, το οποίο αρνήθηκαν οι ελληνικές αρχές. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό πράγμα. Ενώ υπήρχε έτοιμα για την παροχή βοήθειας, εμείς αρνηθήκαμε να το δεχθούμε. Πόση ώρα κράτησε, ποιοι ήταν στην περιοχή, όλες αυτές τις λεπτομέρειες που τις είδαμε, ναι. να ξετυλίγονται και στο αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ του BBC που βγήκε πριν ένα μισό χρόνο, με τις μαρτυρίες των περιπλέον των σκαφών, εκείνου του ενός σκάφους που περιθέλεξε τους επιζώντες, ενός. Τι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Ένα τουριστικό σκάφος με το και ένα ζευγάρι το οποίο ήταν στην περιοχή και περιέγραψε εκείνο την. Έγινε, όλα αυτά, τέλος πάντων, πια νομίζω ότι έχουμε αρκετά καθαρή άποψη για το τι έγινε και το τι δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι ενέργειες και οι παραλήψεις των εμπλεκόμενων.
0: 3 χρόνια μετά, λοιπόν, από αυτή τη φοβερή τραγωδία, ακούμε στη Βουλή φράσεις όπως.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26413003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Ναι. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί

0: Με αφορμή και την φοβερή επέτειο από την τραγωδία της, με το ναυάγιο της Πύλου, ο κύριος Λευτέρης Παγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Ευχαριστώ, κύριε Παγιαννάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

Αυτός ήταν ο Rory Gallagher, Ιρλανδός ρόκερ, φοβερός μουσικός. Έγραψε τη δικιά του ιστορία στη μουσική, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα, πολύ νωρίς, το 1995. Και ακούγοντας το σόλο του Gallagher, θα πάμε στην Ιρλανδία. Θα πάμε στην Ιρλανδία γιατί αυτά που έγιναν και γίνονται στο Belfast είναι πραγματικά ανησυχητικά. Μιλάω για την, πώς να το πω, εντός εισαγωγικών αυθόρμητη εξέγερση που προκλήθηκε με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας από ένα Σουδανό σε βάρος ενός Σκοτσέζου πολίτη. Μετά ακολούθησε πογκρόμ κατά μεταναστών, τους καίγανε σπίτια, τους κυνηγούσαν, προσπαθούσαν οι αστυνομικές αρχές να τους προστατεύσουν, τους μετανάστες. Πάρα πολλοί εγκατέλειψαν όπως την περιοχή. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα εδώ η αναφορά του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας για το κύμα βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, που λέει ότι υπάρχουν γνωστοί άγνωστοι λογαριασμοί που μπαίνουν συντεταγμένα σε κάθε ιστοσελίδα. Γράφουν ότι η βία στη Βόρεια Ιρλανδία είναι τάχα αυθόρμητη λαϊκή αντίδραση που προκλήθηκε από το βίο έγκλημα ενός μετανάστη. Δεν είναι όμως λαϊκή αντίδραση από θυμό, λένε συνειδητά ψέματα, αναφέρει το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας. Αποκρύπτουν ότι στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών. Γιατί, όπως αναφέρεται, οι νεοφασίστες απειλούν τη δημόσια ασφάλεια εκμεταλλευόμενοι ως αφορμή μια φρικτή εγκληματική πράξη με δράστη μετανάστη. Οι επιθέσεις αποτελούν προσχεδιασμένο έγκλημα με δράστες νεοφασιστικές ομάδες.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει στοιχεία τεκμηρίωσης το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, όπως ας πούμε ότι είναι στοχευμένη επιλογή των θυμάτων και των στόχων. Οι δράστες συντονίζονται μέσω κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και τα στοιχεία των αρχών δείχνουν ότι κανονίζουν εκ των προτέρων σημεία συνάντησης ώρες, στόχους, μεταφορά ή τακτικές που δηλώνουν μια δομημένη οργάνωση. Οι επιθέσεις γίνονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές τοποθεσίες με τρόπο που υποδηλώνει συντονισμό και κεντρικό σχεδιασμό. Η αστυνομία, λέει, κατήγγειλε ότι η δημοσιοποίηση διευθύνσεων κατοικιών μεταναστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατήγγειλε την δημοσιοποίηση διευθύνσεων κατοικιών μεταναστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και η καθοδήγηση έχει τοπική διάσταση, όπως ο νεοφασίστας Τόμι Ρόμπινσον, πρώην ηγέτης της English Defence League, αλλά έχει και διεθνή υποστήριξη προσώπων, όπως ο Elon Musk, γιατί διαβάζαμε από τις πρώτες μέρες των γεγονότων στο Belfast ότι τροφοδοτούσε με ρατσιστικό μίσος μέσα από τις, τροφοδοτούσε το ρατσιστικό μίσος μέσα από τις πλατφόρμες του.

0: Καλημερίσω το Γιάννη που ηρωνεύεται όσα ακούσαμε νωρίτερα από το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, να μας πει, λέει ο καλεσμένος σας, από πού μετακινήθηκαν αυτοί που πριν χιλιάδες χρόνια ήρθαν εδώ, μάλλον από το Σύριο ή το εξώτερο σύμπαν. Τι ακούμε και τι ακόμα θα σκαρφιστούν οι πελάτες του Σόρος, λέει, για να μας πείσουν ότι πρέπει να συνεχίσουν να είναι ατιμόρυτοι. Γιάννη μου, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μόνο έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, αλλά ο κόσμος μετακινείται. Αυτή είναι η ιστορία της, του κόσμου όλου. Και μετακινείται όταν πρέπει να μετακινηθεί. Όταν φοβάται, όταν αντιμετωπίζει πόλεμο, όταν αντιμετωπίζει πείνα. Λοιπόν, 60 χώρες εμπλέκονται σε πόλεμο, μας έλεγε νωρίτερα ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό τον πόλεμο που κοντεύει να κλείσει 4 μήνες. Τον πόλεμο που ξεκίνησε από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με την επίθεση στο Ιράν. Είμαστε για άλλο ένα Σαββατοκύριακο σε διαπραγματεύσεις. Μόνο που φαίνεται ότι αυτή τη φορά όντως κάτι πάει να γίνει για να καταλήξουν όλες οι πλευρές σε ένα μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να έχουν το χρόνο να προχωρήσουν σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου. Για τον λόγο αυτό, με τα ερωτήματα αυτά, απευθυνθήκαμε στον εξαιρετικό συνάδελφο, δημοσιογράφο, συγγραφέα και γνώστη του αντικειμένου, τον Πέτρο Παπακοσταντίνου. Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη. Όπως το περιέγραψε, είναι, αλλά όχι όλες οι πλευρές, οι δύο από τις τρεις. Ενώ γίνεται συζήτηση για την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης που θα παρατείνει την οικεχηρία μεταξύ Αμερικής και Ιράν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως ο τρίτος αστάθμητος παράγοντας, που είναι ο παράγοντας Ισραήλ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
0: Και έχει Συμβούλιο Ασφαλείας απόψε, έτσι. Πώς το λένε, Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι διοργανώνει ο Νετανιάχου, ναι. Μια συνεδρίαση.
1: Ναι, βρίσκονται σε διαρκή συνεδρία ουσιαστικά οι Ισραηλινοί και έχουν προειδοποιήσει πως εάν δεν τους καλύπτει, που δεν τους καλύπτει από ό,τι φαίνεται τις δικές τους προϋποθέσεις, δηλαδή το μνημόνιο συνεννόησης που πάνε να υπογράψουν Αμερική και Ιράν, θα κάνει ό,τι μπορεί για να το τεινάξει στον αέρα, έτσι, όπως έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Διότι από ό,τι έγραψαν τα αμερικάνικα μέσα, το περιεχόμενο αυτού του συμφωνίου το είχαν συμφωνήσει οι διαπραγματευτές Αμερικής και Ιράν. Από αμερικάνικης πλευράς ήταν ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, δύο δηλαδή πολύ κοντινοί του Τραμπ, έτσι, από τις 29 Μαΐου. Και το Ισραήλ προσπάθησε να το τεινάξει στον αέρα με τους βομβαρδισμούς που έκανε στο Λίβανο, τους προκλητικούς και στη Βηρυτό, Κυριακή και Δευτέρα. Από εκεί και η οργή του Προέδρου Τραμπ, που όπως γράψαν τα αμερικάνικα μέσα και ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο ίδιος, τον πήρε οργισμένο στο τηλέφωνο τον Νετανιάχου και του είπε ότι είσαι fucking τρελός και ότι θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ κλπ. Οπότε το Ισραήλ είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, το αν υπογραφτεί η συμφωνία, που δεν το ξέρουμε ακόμα, έτσι. Δηλαδή ο Τραμπ χτες το βράδυ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social, της προσωπικής του πλατφόρμας στο διαδίκτυο, ότι πρόκειται να υπογραφεί σήμερα η συμφωνία, σήμερα Κυριακή. Οι Ιρανοί του είπαν σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί τις επόμενες μέρες, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί η έγκριση από την ανώτατη ηγεσία του Ιράν. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά, φαίνεται ότι θα υπογραφεί τελικά το προσύμφωνο αυτό κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θα παρατείνει την εκεχηρία κατά δύο μήνες, αφήνοντας μεγάλα εκκρεμή θέματα για νέα διαπραγμάτευση το επόμενο δίμηνο. Δεν θα υπογραφεί με φυσική παρουσία των εμπλεκομένων, αλλά ηλεκτρονικά, και αυτό είναι μία ακόμα ένδειξη της ιρανικής επιφυλακτικότητας απέναντι στην Αμερική. Επιφυλακτικότητα, Τζούλη, απολύτως δικαιολογημένη, διότι το CNN μέτραγε 36 φορές από τα τέλη Μαρτίου που ο Τραμπ έλεγε πως είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και μετά βομβάρδιζε.
0: Ναι, ναι. Η συμφωνία που θέλει το Ιράν συμπεριλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και το Λίβανο, έτσι, την ισχύ της κατάπαυσης του πυρός και στο Λίβανο. Ο Τραμπ φαίνεται... Μέχρι στιγμής δεν ξέρω, από όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, από όσα μπορώ να διαβάσω εγώ τουλάχιστον, ότι συμφωνεί τώρα σε αυτό. Και εκεί, όπως λες, μπαίνει το κομμάτι Ισραήλ μέσα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα από τα 3-4 μεγάλες εκκρεμότητες που μπορεί να τορπιλήσουν τη συμφωνία. Το Ιράν οπωσδήποτε θέλει να περιληφθεί καθολική απαγόρευση του πυρός, καθολική κατάπαυση του πυρός σε όλο το Λίβανο. Δηλαδή όχι μόνο στη Βηρυτό, αλλά και στις νότιες περιοχές όπου το Ισραήλ απειλεί να τις μετατρέψει σε δεύτερη Γάζα, έτσι, στο νότιο Λίβανο, σε βάθος τουλάχιστον 40 χιλιόμετρων από τα σύνορά του. Το Ιράν θέλει οπωσδήποτε να το κάνει αυτό για να προστατέψει τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ του στάθηκε πάρα πολύ, πληρώνοντας μεγάλο τίμημα σε αυτόν τον πόλεμο, διότι μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο από τη στιγμή που άρχισαν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί να χτυπάνε το Ιράν. Επομένως, το Ιράν δεν μπορεί τώρα να τους εγκαταλείψει. Να κλείσει ειρήνη για τον εαυτό του, να πάρει και μερικά χρήματα από ξεπάγωμα των κυρώσεων, από άρση μερική των κυρώσεων και να αφήσει τη Χεζμπολάχ ξεκρέμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό. Ναι. Τώρα, ο Τραμπ θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Εάν θέλει να επιβάλει καθολική κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο στον Νετανιάχου, δεν υπάρχει αμφιβολία πώς θα το κάνει. Εάν θέλει η Αμερική, μπορεί να το επιβάλει στο Ισραήλ. Ναι. Δεν μπορεί το Ισραήλ να συνεχίσει μόνο του. Τώρα, εάν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν κάπου στη μέση, δηλαδή να περιοριστούν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ σε κομμάτια του Νοτιού Λιβάνου, αλλά με ημερομηνία λήξης, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Mm-hmm. Πάντως προς το παρόν, το Ιράν επιμένει απολύτως σε αυτό το ζήτημα.
0: Είδαμε και, μάλλον διαβάζαμε, και για διαδήλωση μέσα στο Ιράν κατά του Αραγτσί χθες. Διαδήλωση, μια συγκέντρωση τέλος πάντων, κατά του Υπουργού Εξωτερικών, επειδή έκανε δηλώσεις ότι μπορεί και να υπάρξει συμφωνία, ας πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, προανήγγειλε ουσιαστικά τη συμφωνία και μάλιστα περιέγραψε και βασικά στοιχεία της αυτής της συμφωνίας. Και ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κοινής γνώμης της Ιρανικής, έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή το Ιρανικό έθνος έχει συσπηρωθεί γύρω από τη σημαία, έχει αφήσει στην άκρη τις αντιθέσεις με το καθεστώς και τα λοιπά, διότι αυτό που προέχει είναι αυτό. Η Ιρανική τηλεόραση μεταδίδει σκηνές με γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες δεν φοράνε μαντήλα και διαδηλώνουν αντίον της Αμερικής και του Ισραήλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την ατμόσφαιρα νιώθει το Ιράν πως έχει αντέξει και πως βρίσκεται σε θέση ισχύως, διότι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε συμφωνία υπογραφεί θα είναι μια κολοσσία αποτυχία για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Δηλαδή ξεκίνησαν τον πόλεμο θέτοντας τέσσερις στόχους, έτσι. Να πέσει το καθεστώς, να διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να εγκαταλείψει τους βαλιστικούς πυράβλους που μπορούν να χτυπήσουν το Ισραήλ και να διακόψει τις σχέσεις με όλους τους περιφερειακούς συμμάχους, Χεζμπολά, Χαμάς, Χούτι και Ιρακινές προφυλακές. Δεν έχουν πετύχει τίποτα απ' όλα. Το Ιράν έχει βγει από τα πάνω και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και του κατεστημένου βέβαια του Ιράν θεωρεί ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουν.
0: Και για πρώτη φορά έχει τεθεί και ένα αμφιβόλο το αν θα υπάρχει έλεγχος από το Ιράν, μάλλον έχει τεθεί ένα αμφιβόλο αν θα είναι ελεύθερη ο διάπλος των στενών του Ορμού.
1: Των στενών του Ορμού. Αυτό που θίγησε είναι ένα άλλο σοβαρό θέμα, διότι το πρόβλημα στο Νότιο Ομπλού δεν υπήρχε πριν. Πριν τον πόλεμο ήταν διάπλους διεθνούς ναύσης πλοίας, έτσι ελεύθερης. Τώρα το Ιράν σου λέει το καθεστώς μετά τον πόλεμο θα είναι ότι μόνο εγώ μαζί και με το Ομάν θα διαχειριζόμαστε τα στενά του Ορμούς και θα εισπράττουμε και κάποια τέλη. Έχει αφήσει το διόδια που έλεγε στην αρχή, το έχει μαλακώσει κάπως, έλεγε τέλη για τις εργασίες που προσφέρουμε ναυσιπλοείας, για τη μόλυνση του περιβάλλοντος κλπ. Όπως γίνεται στα Δαρδανέλια για παράδειγμα. Έχει νομική βάση να το επικαλεστεί δηλαδή αυτό. Και οι Αμερικανοί έχουν εξοργιστεί, διότι καταλαβαίνουν πως τα στενά του Ορμούζ, εάν βρίσκονται στον έλεγχο του Ιράν και του Ομάν, το οποίο Ομάν φαίνεται να δελεάζεται από αυτή την πρόταση των Ιρανών και να έχει μπει μέσα, γι' αυτό και ο Τραμπ απείλησε πως θα του τεινάξει στον αέρα το Ομάν. Και το Ομάν, μάλλον έτσι. Το οποίο είναι σύμμαχος της Αμερικής και ήταν μεσολαβητή σε αυτή την κρίση, έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημείο νευρικής ταραχής έχουν φτάσει, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα άλλο από τα εκατόντι ζητήματα και άλλο ένα στοιχείο της αμερικάνικης αποτυχίας. Ο Τραμπ αυτό που θα προσπαθήσει βέβαια να το εμφανίσει με οποιουσδήποτε όρους ως νίκη του. Αλλά αυτό που θα καταλάβουν όλοι είναι αυτό που έγραφε ο Τόμας Φρίντμαν, ο πολύ γνωστός αρθρογράφος του New York Times, εδώ και 2-3 εβδομάδες. Που του έλεγε, πρόεδρε, θα φας την κουρούνα και θα λες στον κόσμο ότι έφαγες αστακό.
0: Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως περιμένουμε να υπάρξουν δηλώσεις ότι είναι νικητές όλοι μετά.
1: Μα δεν υπάρχει δηλώσεις. Ο πόλεμος δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι ότι είναι νικητές όλοι.
0: Προφανώς δεν είναι έτσι.
1: Όταν η Αμερική αναγκαστεί σε μια συμφωνία η οποία ούτως ή άλλως το καθεστώς θα είναι στη θέση του και θα είναι σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι ήταν πριν. Θα έχει κάνει γαργάρα όλα αυτά που έλεγε για τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και για τη συμμαχία του με Χεζμπολά, Χούθη και τα υπόλοιπα, έτσι. Και από την άλλη πέρα στο πυρηνικό πρόγραμμα θα πάνε σε μια συμβιβαστική λύση. Το Ιράν έτσι και αλλιώς έλεγε πάντα πως δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και οποιαδήποτε λύση δεν θα είναι αυτή που θα ήθελαν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή πλήρης κατάργηση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, πράγμα το οποίο εδώ που τα λέμε ήταν εξωφρενικό. Δεν μπορεί δηλαδή το Ιράν να είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει δικαίωμα στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτό θα είναι παταγώδης αποτυχία για την Αμερική.
0: Και έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή δεν απέχουν τόσο πολύ πια, έτσι.
1: Αυτό είναι ο λόγος που ο Τραμπ τώρα θέλει οπωσδήποτε συμφωνία τώρα. Δηλαδή από σήμερα, που είναι η μέρα της σημαίας στην Αμερική, αρχίζουν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της Αμερικής που θα κορυφωθούν 4 Ιουλίου, την μεγαλύτερη εθνική τους γιορτή, έτσι. μετά θα είμαστε πολύ κοντά, θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές του Νοεμβρίου. Είναι τελείως αυτοκτονικό, θα ήταν πολιτικά για τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο από αυτές τις συνθήκες που θα απειλούν καλοκαιριάτικα να την άξουν στον αέρα την παγκόσμια οικονομία. Έτσι. Ο Νετανιάχου όμως έχει το αντίθετο πρόβλημα. Έχει ότι αν θέλει να αποφύγει την εκλογική λεμιτόμο, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως πάει για πανωλευτρία στις δικές του εκλογές που είναι τον Οκτώβριο, πριν τον Τραμπ δηλαδή, πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ισραηλινή κοινή γνώμη, σε αντίθεση με την Αμερικανική που είναι εναντίον του πολέμου, σε πολύ μεγάλα ποσοστά, στο Ισραήλ είναι υπέρ τη συνέχιση του πολέμου για να ξεμπερδεύουμε τη Χεζμπολάχ. Επομένως ο Νετανιάχου θα έχει κάθε λόγο να τορπιλήσει την όποια συμφωνία και ακόμα και αν υπάρξει πώς το λένε, μνημόνιο συνεννόησης, να μην εξελιχθεί σε μόνιμη συμφωνία ειρήνευσης. Επομένως ο δρόμος μπροστά είναι ομιχλώδης.
0: Έτσι είναι.
1: Και μπορεί να πάμε σε μια κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, με περιορισμένες συγκρούσεις οι οποίες θα μπορεί να κακοφορμήσουν οποιαδήποτε στιγμή.
0: Πάντως,
1: το πλήγμα για την Αμερική είναι τεράστιο. Και το Ισραήλ θα βρεθεί σε πολύ δυσκολότερη θέση από ό,τι βρισκόταν πριν την επομένη αυτού του μνημόνιου συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Πέτρο Κωνσταντίνου, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Έχουμε και την καθιερωμένη εβδομαδία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα και στην υγεία και στη γραφειοκρατία και σε πολλά πολλά ακόμα. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορία των πολεοδομιών. Σημαντικό γεγονός, λέει, είναι η εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Είναι ένα γεγονός που, όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και βούληση, και τονίζει ότι και στην υπόθεση αυτή δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να πούμε τα τελευταία μας σχόλια.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

Συνεχίζονται έτσι τα γλυκά μηνύματα. Εδώ βλέπω ένα του Πίπη που μου λέει πάρε τους λάθρο σπίτι σου. Τι να πω, φίλε μου, έχει παλιώσει αυτό το αστιακί. Ενώ ο Γιάννης εδώ, large πάντα και πιστός στην υποστήριξη της πατρίδας του τόπου του. 18 Ιουλίου λέει το 60ο πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Το έχουμε μάθει απ' έξω, παιδιά, το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου. Με ήθη έθιμα παραδόσεις και τη μοναδική γουρνοπούλα. Μάλιστα. Το Ιουλίου είπαμε, πω θα πέσει πολύ υπενθύμηση μέχρι τότε. Λοιπόν, το πρώτο 12ήμερο του Ιουνίου είχαμε πάνω από 220.000 κεραυνούς στην Ελλάδα, παιδιά. Διαβάζω εδώ ότι έχει γράψει ο Θοδωρής Κολυδάς 667.000 κεραυνικές αναλαμπές, λέει, στα Βαλκάνια, πάνω από 220.000 κεραυνούς στην Ελλάδα. Αλλά είπαμε από σήμερα καλοκαίρι και από αύριο ζέστη. Περισσότεροι 35, μετά θα πάει 36, θερμοκρασία την Τρίτη, υπομονή, κουράγιο.

Τώρα που λέω αυτό, το υπομονή και κουράγιο, ειδικά έτσι σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, που το τσιμέντο πυρώνει στην κυριολεξία από τη ζέστη. Το άλλο Σαββατοκύριακο λοιπόν θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτά τα καθημερινά που ζούμε και που δυσκολεύουν τόσο πολύ τη ζωή μας. Όπως είναι η ζέστη, είναι η έλλειψη των χώρων με πολυπράσινο, είναι αυτά τα φοβερά πεζοδρόμια που στα τρία βήματα σπάς το πόδι σου, διαφορετικά είσαι πολύ τυχερός, ας πούμε. Θα τα δούμε το άλλο Σαββατοκύριακο περισσότερο.

Η τεχνητή νοημοσύνη, εκτός από τις AI κάμερες, όσες λειτουργούν δηλαδή και ό,τι έχουν καταγράψει, θα δούμε τι θα μας έρθει σιγά σιγά, τραβασάκια στο σπίτι. Η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται, πρέπει να σας πω, στο θέμα της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και στο εξής θα αναλάβει να επικυρώνει τα πρόστιμα στα οχήματα, κυρίως για ανασφάλιστα οχήματα, τέλη κυκλοφορίας, κταίο και δηλώσεις ακινησίας. Διότι θα μπει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία και τις ενστάσεις και θα καταλήγει στο αν πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση ή όχι. Λοιπόν, όσοι εδώ ήμασταν και σήμερα, εδώ στα Παραπολιτικά σε 90,1, μείνετε εδώ εσείς, έρχεται ο τηλέμαχος Αντωρινέος για δελτίο ειδήσεων, ο Γιώργος Λαμπύρης μετά με τις αερολογίες του και πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Καλοκαιράκι είναι, εντάξει, έχουμε μάθει εδώ από θερμοκρασίες, να περάσετε ωραία. Σας αφήνω με το Σωκράτη Μάλαμα που θέλει να πει 2-3 κουβέντες. Γεια σας.

0: πάμε μέσα στη γείτονται.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
11: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
10: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Παραπολιτικά

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη και απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή. Η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής με αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος της πολεοδομίας, τονίζει πως δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Και προσθέτει ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο, πολιτική βούληση, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας ενός 55χρονου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από 9 ρεπιστόλι. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού εισήχθη 19χρονος το βράδυ, έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστεία στην περιοχή των Πατησίων. Το θύμα προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή. Κρίθηκε αναγκαία εισαγωγή και παρακολούθηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λίγες στις 15 Ιουλίου. Διαδικτυακή συνάντηση θα έχουν σήμερα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές. Στόχος η ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Η ιρανική πλευρά πάντως κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά μας, τονίζουν ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι στον τελευταίο τελικό επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Μουντιάλ τώρα και στα τώρα αποτελέσματα, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αιτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες για μία ακόμα Κυριακή, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο που περνάμε μαζί και θα διανύσουμε ραδιοφωνικά την απόσταση που μας χωρίζει για τις επόμενες 2 ώρες και έως τη 1 το μεσημέρι. Να σας πω ότι ο χθεσινός αγώνας μπάσκετ ήθελα να πω μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έληξε με νικητή τον Ολυμπιακό. Μπερδεύτηκα διότι παρακολουθήσαμε και πυγμαχία εκτός των άλλων μεταξύ παικτών, μεταξύ του Kendrick Nunn και του Tyreek Johnson. Πραγματικά, τι να πω, μετά αναρωτιόμαστε το γιατί η βία μεταφέρεται στα γήπεδα όταν αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου, κάνουν το γύρο των τηλεοπτικών δελτίων στα αθλητικά. Ξέρετε, κάπου πάει στην άκρη το αθλητικό μέρος της ιστορίας και ασχολούμαστε περισσότερο με το έξω αθλητικό και με τα όσα συμβαίνουν στο περιθώριο που... Δυστυχώς εδώ είχαμε αρκετά πράγματα που συνέβησαν στο περιθώριο, γιατί εκτός του γεγονότος ότι τα πράγματα ξέφυγαν στη διάρκεια του αγώνα εντός αγωνιστικού χώρου μεταξύ των δύο, ξέφυγαν και στη συνέχεια, στη φυσούνα του γηπέδου, μετά την αποβολή και των δύο, όπου ο αγώνας πυγμαχίας, οι αγώνες cuts συνεχίστηκαν και εκεί μεταξύ των δύο παικτών. Τέλος πάντων, ανήκει στην ιστορία όλο αυτό, πλέον έχει περάσει ήδη στην ιστορία. Το άλλο και βασικό γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδος μετά το πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό που κατέκτησε στην Ευρωλίγκα πριν από πολύ λίγες μέρες, και κρατάμε αυτό που έχει να κάνει με το αθλητικό μέρος της όλης υπόθεσης σε μια ημέρα μάλιστα όπως η σημερινή, όπου το 1987 η Ελλάδα κατακτούσε το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ σε μια ημέρα γιορτής για το ελληνικό μπάσκετ. Ξέρετε, πάντα θα έχουμε να συζητάμε και για τις σκιές και για τις παράπλευρες συνθήκες ενός αθλήματος που ο οπαδισμός, όπως και στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα βεβαίως αθλήματα, αφήνει στην άκρη την αγωνιστική δράση και μας οδηγεί δυστυχώς να ασχολούμαστε με τα εξωαγωνιστικά.

Δεν συμφωνώ με το τραγούδι βεβαίως και με το στίχο που λέει ότι ο νικητής θα παίρνει όλα και ο χαμένος είναι αυτός που φαίνεται μικρός. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η νίκη. Σας το είπα και προηγουμένως. Δεν έχει σημασία ποιος κατακτά κάτι, ποιος κατακτά το πρωτάθλημα. Έχει σημασία μέσα από γεγονότα που απευθύνονται σε πολύ κόσμο, σε πολύ μεγάλο κοινό, σε ευρύ κοινό, να αφήνουμε και κάτι την επόμενη μέρα πέρα από την νίκη. Και αυτό το κάτι δεν έμεινε, δεν αφέθηκε, δεν απελευθερώθηκε από τα χθεσινά τεκτενόμενα. Οπότε δεν ξέρω.

0: Για τη γειτονιά του Ψηρίου έχουμε ξαναμιλήσει. Σας θυμίζω ότι σε μία από τις εκπομπές είχε έρθει ως καλεσμένη εδώ η σπουδαία αθηνολόγος, η Άρτεμις Κουμπουρδή, η οποία έχει γράψει και το βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, Ψηρή, η γειτονιά των ηρώων. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τη γειτονιά, θα προσεγγίσουμε τη συνοικία με άλλη ματιά. Θα την προσεγγίσουμε ουσιαστικά με τα μάτια ενός ανθρώπου που την έχει ζήσει από τη γέννησή του. Και τον έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο, ο Ηλίας Κοέν, που είναι εδώ στα παραπολιτικά. Καλημέρα, κύριε Κοέν.
1: Γεια σας.
0: Να σας πω ότι πρέπει να έρθει και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ωραία. Γιατί δεν θα ακούγεστε. Θα ακούγεστε σαν να είσαι στο χώρο γενικά. Οπότε εμείς θέλουμε να είστε πιο κοντά όσο το δυνατόν περισσότερο στο μικρόφωνο εδώ. Και να πούμε ότι ο κύριος Κοέν λοιπόν έχει ζήσει στην περιοχή του Ψηρή, στη συνοικία του Ψηρή. Τώρα, πώς έγινε εδώ ο γάμος, πώς έγινε η σύμπραξη, να το πω έτσι, και ήρθε στο στούντιο. Μου έστειλε έναν φάκελο χειρόγραφο την περασμένη εβδομάδα με ιδιόχειρες σημειώσεις του μέσα και με κάποιο έτσι μήνυμα. Ο φάκελος έγραφε προς εκπομπή αερολογίες και μάλιστα έχει και γραμματώσιμο κολλημένο έξω. Τα λέω τώρα όλα αυτά, έχουν τη δική του σημασία, διότι σε μια εποχή που υπερισχύει η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι ωραίο να λαμβάνεις και τέτοια μηνύματα από ανθρώπους που ενδεχομένως ακούν το σταθμό, την εκπομπή και πάει λέγοντας. Οπότε είναι εδώ κοντά μας, θα μιλήσουμε για Ψηρή. Να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε εδώ ότι η συνοικία του Ψηρή έχει έτσι μια μακρά ιστορία μέσα στο χρόνο, και βεβαίως η πρώτη αναφορά έγινε από τον Γάλλο γιατρό Ζακόμπ Σπον στο βιβλίο του με τίτλο «Ταξίδι σε Ιταλία, Δαλματία, Ελλάδα και Ανατολή» το 1678, αρκετά πίσω επομένως. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ βάθος στο χρόνο. Κύριε Κοέν, η δική σας η προσέγγιση, εσείς γεννηθήκατε στο Ψηρή,
1: ασφαλώς,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Από τη δεκαετία του 40 έχω γεννηθεί στη Λοδό Καραϊσκάκη, ο οποίος είναι ο πιο γνωστός δρόμος, ας πούμε, στην περιοχή, δίπλα σε έναν φούρνο ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα. Ήμουνα στο γεννημένο.
0: Τα κουλούρια του Ψηρή, εκεί.
1: Μπράβο, εκεί πέρα, για να μην κάνω διαφήμιση. Απλώς το.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα να το πούμε, όλη η Αθήνα ξέρει τώρα.
1: Ήθελα να πω, μια που μιλήσατε για το ποδόσφαιρο, τώρα μου ήρθε σαν συνειρμός. Μικρός όταν ήμουνα, περνάγανε από τη γειτονιά μας και περιμέναμε όλοι οι μικροί να δούμε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι εκτός του επαγγέλματος που είχαν σαν ποδόσφαιρο, είχαν σαν δεύτερη δουλειά καταμετρητές του φωταερίου, του ρεύματος και του νερού. Και το αναφέρω απλώς σαν συνειρμό που μου ήρθε τώρα που αναφέρατε, κύριε Γιώργο, για το ποδόσφαιρο. Εγώ έχω κάνει μία δική μου σημείωση όσο αναφορά τα βιώματά μου και τις μνήμες μου από το Ψηρή, δίχως καθόλου την παραμικρό αρχαιακό υλικό. Ό,τι έχω να πω δεν υπάρχουν σε αρχαιακό υλικό. Αν θέλετε, για να αρχίσω, για να κάνω μια περιγραφή της τοποθεσίας που θα αναφερθώ, ξεκινάω, μου επιτρέπετε, πρώτα, που δεν τα γνωρίζουν πολλοί, τα Λουτρά Καραμάνου. Τα Λουτρά Καραμάνου ήταν στην αρχή της οδού Αθηνάς, απέναντι από την οδό Βορέου. Έχω ίδια γνώση, γιατί πηγαίνανε εκεί οι θείοι μου με το σκούφο τους, με πετσέτα, με παντόφλες.
0: Και έκαναν το λουτρό τους, έκαναν το μπάνιο τους, έτσι.
1: Και υπήρχαν πολλά ευτράπλα, μπορούμε να τα πούμε μια άλλη φορά.
0: Λοιπόν, σας ζητώ να μείνετε και να παραμείνετε κι εσείς, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε εδώ, θα μιλήσουμε για Ψηρή. Και σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε εδώ με αερολογίες και μηνύματα. radio@parapolitika.gr, παρακαλώ όσοι το επιθυμείτε.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο πουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα Κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: τα μαλλιά.
1: Μια παραλλαγμένη οδός ονείρων με τη φωνή του Γιώργου Μαρίνου, ωστόσο. Να σας πω ότι η επικαιρότητα δεν μας αφήνει πολλές φορές να πάμε απρόσκοπτα τη ροή της εκπομπής και εδώ να κάνω την αναφορά ότι πριν από λίγο στη διάρκεια αγώνων ράλι στη Δοδόνη υπήρξε ένα έκτακτο περιστατικό, καθώς ένα αγωνιστικό έφυγε από το δρόμο, έπεσε πάνω σε θεατές και υπήρξε ένας ελαφρύς, από ό,τι τουλάχιστον ακούγεται έως αυτή τη στιγμή, τραυματισμός ενός από τους θεατές, και η διεξαγωγή των αγώνων του αγωνιστικού μέρους στο ράλι Δοδόνης διεκόπη τουλάχιστον προσωρινά. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι σοβαρά. Συζητούσαμε λοιπόν εδώ για τη συνοικία του Ψηρή. Συζητούσαμε για την γειτονιά των ηρώων, όπως την αποκαλεί στο βιβλίο της η Άρτεμις Σκουμπουρδή, η φίλη πλέον Άρτεμις Σκουμπουρδή, γιατί τη γνώρισα τυχαία εδώ στην εκπομπή, ήρθε μία φορά, ήρθε δύο, για, με αφορμή διαφορετικές έτσι, περιπλανήσεις που έχει κάνει στην Αθήνα μέσα από τα βιβλία της, και γνωριστήκαμε και λίγο περισσότερο. Ωστόσο εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί στο Ψηρή. Να σας πω τώρα ότι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ο Λόρδος Βίρον διέμεινε για ένα διάστημα στο σπίτι του υποπροξένου της Αγγλίας Θεόδωρου Μακρύ, όπου και γνώρισε τη Θηρεσία Μακρύ, την οποία και ερωτεύτηκε, και εκείνη την εποχή υπήρχε στη γειτονιά και το αρχοντικό του Κυριάκου Πιτάκη, ο οποίος ήταν διάσημος, έγινε διάσημος αργότερα μάλλον για τις ανασκαφές που έκανε στην Ακρόπολη. Αρχαιολόγος ο Κυριάκος Πιτάκης, έτσι. Και βεβαίως από τους γνωστότερους κατοίκους του Ψηρή ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όπου έμεινε εκεί για περισσότερα από 20 χρόνια. Κύριε Κοέν, εσείς περίπου 20 χρόνια μείνατε στο Ψηρή,
2: ασφαλώς,
1: αν κάνω λάθος.
2: Ασφαλώς, 20 χρόνια. Ασφαλώς 20 χρόνια. Να συνεχίσω από αυτά που για το Λουτρά Καραμάνου. Δεν θυμάμαι αν ήταν μόνο για άντρες ή πηγαίνανε και γυναίκες.
1: Αν ήταν μεικτά Λουτρά.
2: Αν ήταν τα μεικτά ή αν πληρώνανε κάποιες δραχμές οι κάτοικοι ή οι κάτοικοι που ήμασταν κοντά δεν πληρώναμε καθόλου. Αυτό που θέλω να πω, δεν θυμάμαι αν το χτίριο ζεσθενότανε το νερό με φωταέριο. Έχω κάνει ειδική μνήμα σε πολλούς αρχιτέκτονες όταν κάνουν ανασκευές των κτηρίων να μην απορρίπτουν τους μετρητές του φωταερίου. Φυσικά είναι ογκώδεις, αλλά και αυτοί μπορούν να αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο μέρος του κτηρίου. Σήμερα, αν υπάρχουν μερικοί μετρητές, είναι συλλεκτικά αντικείμενα. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Στον ίδιο δρόμο υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι που σήμερα το προσπερνούν περισσότεροι λόγω της έντασης και του περιορισμένου χρόνου. Ονομάζεται Αγία Κυριακή. Αξίζει το κόπο να μπει κανείς μέσα ή να ανάψει ένα κεράκι, να κάνει.
1: Πείτε μας που βρίσκεται το εκκλησάκι αυτό, αυτό για όσους είναι, δεν το ξέρουν.
2: Δεν το βλέπουν πολλοί, είναι λίγο περιορισμένο στην οδό Αθηνάς μετά του Καραμάνου. Πριν να φτάσει στην οδό Ευρυπίδου, ας το πούμε έτσι, ή πριν απέναντι από το νοτέ το σημερινό που υπάρχει στην οδό, είναι ένα μικρό εκκλησάκι καταπληκτικό.
1: Ας δώσουμε μια μουσική ανάσα λοιπόν εδώ.

θέση ο Άλκης της Πρωτοψάλτη. Να σας πω τώρα ότι η Άλκης της Πρωτοψάλτη ήταν και αυτές τις μέρες έναν αγώνα ιστιοπλοίας, συμμετείχε στο Κυκλάδες Cup Αντίπαρος, όπου μάλιστα από ό,τι η ίδια έλεγε και στο Instagram που έχει ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες, η ομάδα του συγκεκριμένου ιστιοπλοϊκού βγήκε πρώτη στον αγώνα, και ότι από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι συναυλίες. Η πρώτη συναυλία που έχει με τον Νίκο Πορτοκάλογλου είναι στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρωνα, και η αμέσως επόμενη είναι στις 17 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Και έχουν μια ευρεία έτσι περιοδία που θα κάνουν σε όλη την Ελλάδα. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί θα περάσουν το καλοκαίρι φέτος.

0: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον Ηλία Κοέν για ψηρή. Γεννήθηκε. Πότε γεννηθήκατε, κύριε Κοέν?
1: Συγκεκριμένα 12 Αυγούστου 43.
0: Σε ποιο σημείο ακριβώς?
1: Ακριβώς το 19 που είναι δίπλα στο φούρνο. Καραϊσκάκη 19.
0: Εκεί που είπαμε λοιπόν, ναι, μας το είπατε και στην αρχή το, άρα όσοι ξέρετε που είναι τα κουλούρια του ψηρή,
1: ακριβώς,
0: θα καταλάβατε και την τοποθεσία. Άρα στην πλατεία Ηρώων δίπλα ουσιαστικά, έτσι.
1: Ηρών, πλατεία Ηρώων.
0: Και πώς βρεθήκατε αλήθεια στο ψηρή?
1: Να σας πω, λόγω της καταγωγής μας κρυβόμασταν λόγω της γερμανικής λέλαπας που ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και για τους Έλληνες.
0: Εβραϊκής καταγωγής η οικογένειά σας, έτσι. Ναι. Άρα ήσασταν κυνηγημένοι και την εποχή, μέσα στη διάρκεια του πολέμου.
1: Είχαμε αφήσει αυτό το σπίτι στην Καραϊσκάκη, είχαμε κρυφτεί με οικογένειες που μας κρύψανε, που μπορεί να γίνει ειδική αναφορά γι' αυτό. Αν σώζονται οι άνθρωποι, κάτι καλό να έχουν. Εν πάση περιπτώσει, αξίζανε που μας είχαν κρύψει και να γραφούν και στο βιβλίο των Εθνών. Υπάρχει ένα ειδικό βιβλίο για αυτούς που σώσαν ορισμένους Εβραίους. Και έτσι βρεθήκαμε πάλι εκεί. Όταν γυρίσαμε, ελάχιστες οικογένειες εβραϊκές υπήρχαν. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν υπήρχαν εκεί πέρα. Μπορώ να αναφερθώ σαν συνέχεια ή να...
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Πάμε λοιπόν.

διασκευή Γιώργου Νταλάρα είναι το πολύ γνωστό τραγούδι του Sting, Desert Rose, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη του εκδοχή, 1999, υπό την ερμηνεία του Sting. Εδώ το ακούμε από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Άρα λοιπόν, κύριε Κοέν, φωνάζατε για σπριτζί, πεταγόταν ο σπριτζί και βάφατε το σπίτι και κάνετε τη δουλειά. Πόσο κόστιζε τότε ένα μερεμέτι για άσπρισμα?
1: Λίγα τα μεροκάματα ήταν λίγα και δεν υπήρχε να κάνει ούτε παζάρ ούτε τίποτα. Τα έδινε και τελείωνε. Μια που είμαστε στη Δημαρχείο, μου έρχεται τώρα σαν
0: στην πλατεία Δημαρχείου,
1: Είμαι σαν συνειρμό για το μεγάλο κτίριο του Μελά. Το μεγάλο κτίριο, παλιά ήταν αυτό ταχυδρομείο και πηγαίναμε, αγοράζαμε γραμματόσημα για επιστολές. Εκεί είχε μέσα ένα ιδιόρυθμο ασανσέρ, το οποίο δεν είχε ούτε πόρτες και ανεβοκατέβαινε σαν κύκλο σιγά σιγά. Και πηγαίναμε εμεί, σαν μικρά παιδιά, σαν παιχνίδι, μπαίναμε από τη μια πόρτα και μας κατέβαζε σιγά σιγά από την άλλη σε αυτό το κτίριο. Νομίζω ότι ένα τέτοιο ασανσέρ υπάρχει ακόμη και στο μεγάλο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κοραή.
0: Να πω εδώ έτσι για τους ακροατές ότι το Μέγαρο Μελά βρίσκεται στην πλατεία Κοντιά, πλατεία Δημαρχείου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και η οποία έχει μετανομαστεί, αυτό είναι το ενδιαφέρον, σε πλατεία Εθνικής Αντίστασης, αλλά κανείς δεν την ξέρει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και το κτίριο, το συγκεκριμένο, το Μέγαρο Μελά, περικλείεται από τις οδούς Αιώλου, Σοφοκλέους, Στρέιτ και Κρατίνου. Ένα ολόκληρο οικονομικό τετράγωνο. Και μάλιστα ανήκε στον μεγαλέμπορο εποχής. Μιλάμε τώρα για την περίοδο 1800 και μετά, τον Βασίλειο Μελά, ο οποίος είχε εμπορικές δραστηριότητες τότε στην Οδυσσό και το Λονδίνο και το 1873 αγόρασε το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο στην νοτιοανατολική γωνιά της τότε πλατείας Λουδοβίκου. Τότε λεγόταν πλατεία Λουδοβίκου, η σημερινή πλατεία Κοντιά. Και μάλιστα ανέθεσε την κατασκευή του στον Ερνέστο Τσίλερ, έτσι.
1: Είναι ένα κτίριο τρομερό. Εγώ το έχω ζήσει από μικρός μέσα, γιατί μπαίναμε και παίζαμε. Ήταν τότε σαν μια αλάνα μας φωνόταν αυτό το κτίριο. Μια που μιλάμε για την πλατεία, μου έρχεται σαν συνειρμός τώρα. Έχω γράψει και ένα βιβλίο για τους συνειρμούς του νου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Στην πλατεία, ιδίως το Πάσχα, συγκεντρωνόντουσαν διάφοροι μικροπολιτές και πουλάγανε. Αυτό που θυμάμαι τώρα στη μνήμη μου ήταν ένας πτηνοτρόφος, ο οποίος είχε σε καρότσι μικρά νεογέννητα κοτοπουλάκια, κίτρινο χρώμα,
0: και
1: τα πουλούσανε σαν παιχνίδι. Τότε
0: το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι
0: και στα δικά μου παιδικά χρόνια υπήρχε αυτό
1: εδώ πέρα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε για παρακάτω, αν θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: για να σας πω.
0: Θα σας ζητήσω εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση.
1: Πολύ ωραία.
0: Να βάλουμε στην εκπομπή μας έναν καλεσμένο, ο οποίος είναι από... όχι πολύ μακριά, είναι από τη Ρόδο, είναι Ροδίτης, είναι μαθητής. Να μας πει λίγα πράγματα, γιατί έχει κάνει μια ταινία μικρού μήκους που λέγεται «Ματωμένες Παρτιτούρες». Λέγεται Ραφαήλ Λουκατάρης και είναι μαθητής στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου. Καλημέρα, Ραφαήλ.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαι πολύ καλά, μια χαρά, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Να πω εδώ ότι συστήθηκε κινηματογραφικά ο Ραφαήλ με την ταινία «Κλειδαριά» του 2024 και ουσιαστικά τώρα, επειδή θα έρθει η καινούργια του ταινία μικρού μήκους «Ματωμένες Παρτιτούρες», που παίζουν σε αυτήν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Μίλτος Πασχαλίδης, θα έρθει λοιπόν τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και με αφορμή αυτό το γεγονός τον φιλοξενούμε στην εκπομπή. Να πούμε λίγα πράγματα λοιπόν για το πότε και πού θα προβληθεί και λίγα πράγματα για την ταινία αυτή.
2: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, η ταινία θα προβληθεί την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μικρόκοσμο στις 7 η ώρα.

0: του κινηματογράφου Μικρόκοσμου, καλεσμένος στην εκδήλωση, θα είναι μια ολοκληρωμένη εκδήλωση, θα παιχθεί αυτούς η ταινία και τέλος. Οπότε θα παιχθεί η ταινία και μετά θα γίνει μια συζήτηση με το κοινό, σύν του ότι θα είναι και ο σκηνοθέτης της τελευταίας κλίσης, ο Στέρι Φράνσις, για μια ολοκληρωμένη συζήτηση με μένα, το κοινό και αυτόν.
1: Να πούμε ότι η αφορμή για να γίνει αυτή η ταινία είναι το τραγικό γεγονός των Ντεμπών, έτσι.
0: Ναι, συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές της, στο φύγι. Και η ταινία μιλάει για έναν άνθρωπο που θέλει να ονειρευτεί, αλλά μέσα σε στα στερεότυπα που επικρατούν στο σπίτι του και στα εσφαλμένα στερεότυπα που γενικά υπάρχουν σε πολλά σπίτια στην Ελλάδα και σε πολλούς ανθρώπους, βρίσκεται σε αδιέξοδο, δεν μπορεί να το καταφέρει. Οπότε στην προσπάθειά του να ζήσει στην ουσία, καταλήγει σε αυτό το τραγικό συμβάν των Ντεμπών. Και αυτό ολοκληρώνει μια ιδέα της ελληνικής πραγματικότητας. Και είναι μια ταινία που θα μπορεί να πούμε ότι είναι ένα ελληνικό πορτρέτο. Δηλαδή, ακόμα και τα ονόματα που χρησιμοποιήσαμε για τους χαρακτήρες είναι τα κοινά ελληνικά. Μαρία, Γιώργος, Θάλης, Γιάννη.
1: Πρωταγωνιστής είναι ο Γιώργος, έτσι.
0: Ναι, είναι
1: με τον οποίο υποδίεται ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
0: Ο Πυγμαλίων είναι ο Γιάννης, είναι ο μπαμπάς.
1: Α, όχι, ο πατέρας είναι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Συγγνώμη, ναι, σωστά. Ο πατέρας του Γιώργου, που είναι ο πρωταγωνιστής. Σωστά.
0: Ο Γιώργος είναι ο Απόλλωνας Άρης και ο Μίλτος κάνει μια εμφάνιση φιλική που έχει ένα μεγάλο συμβολισμό, δεν θα πω πολλά. Όποιος θαυμάζει τον Μίλτο και θέλει να το δει, μπορεί να δει την ταινία. Και να καταλάβει γιατί αν το πω θα προδέσω, γιατί είναι πολύ μικρή συμμετοχή, αλλά έχει ένα βαθύ νόημα στην ιστορία.
1: Να πούμε πάλι λοιπόν πού και πότε θα προβληθεί εδώ στην Αθήνα.
0: Θα προβληθεί την επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στις 7 η ώρα στον Μικρόκοσμο και ενδεχομένως για λίγο έξω από την Αθήνα να προβληθεί και 20 και 21 στο Πορτοράφη, στην κινηματογράφο είναι Άλεξη.
1: Να πω για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, ο Μικρόκοσμος είναι μία από τις κινηματογραφικές αίθουσες οι οποίες φιλοξενούν αρκετά σινεφίλ ταινίες ή ταινίες οι οποίες έχουν ένα έτσι πιο καλλιτεχνικό υπόβαθρο, δεν κατατάσσονται φυσικά στην κατηγορία των blockbusters κλπ. Και βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγκρού, στην περιοχή του Φίξ, στον αριθμό 106. Οπότε εκεί μπορείτε την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 να παρακολουθήσετε την ταινία μικρού μήκους του Ραφαήλ Λουκατάρη με την ονομασία «Ματωμένες Παρτιτούρες» και θα πω εγώ, θα πρόσθετα έναν καθρέφτη της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτής της ελληνικής πραγματικότητας που ενίοτε αγαπάμε, ενίοτε μισούμε. Ποτέ δεν ξέρω αν υπάρχουν απαραίτητα συναισθήματα που να μπαίνουν στη μέση αυτών των δύο. Μας προκαλεί πάντα έντονα συναισθήματα αυτή η ελληνική πραγματικότητα, η οποία αποτυπώνεται και σε αυτήν την περίπτωση μέσα από την ταινία του Ραφαήλ. Εύχομαι όλα τα καλά και να είναι πάντα καλό ταξίδι και σε οποιαδήποτε αφορμή θα είμαστε εδώ για να τα λέμε, Ραφαήλ.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι. Ραφαήλ Λουκατάρης από το Μουσικό Σχολείο της Ρόδου. Συζητήσαμε για την ταινία μικρού μήκους, την οποία έχει ετοιμάσει και θα προβληθεί 7 η ώρα αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται στο Μικρόκοσμο, στη Λεωφόρο Συγκρού, στην περιοχή του Φίξ, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης δηλαδή, απέναντι. Και θα επανέλθουμε στο Ψηρή με τον κύριο Κοέν, ο οποίος παραμένει εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στη γειτονιά και μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις. Μας λέγατε, κύριο Κοέν, πριν βγει ο Ραφαήλ και μιλήσει για την ταινία του, μας λέγατε λοιπόν για την πλατεία και για το έθιμο με τα παπάκια, τα περίφημα, τα κοτοπουλάκια,
2: τα
1: κίτρινα που πολλούνταν το Πάσχα.
2: Ναι,
1: άρα, πότε έρχεται η στιγμή που αποφασίζετε να φύγετε και γιατί?
2: Να κάνω σαν συνειρμό, μια που λέγαμε για τα κοτοπουλάκια, γιατί μου αρέσει να παίζω με τους συνειρμούς την περίοδο ιδίως του Χριστουγέννων και λίγο πιο μπροστά κατηφορίζανε από την πλατεία του Ψηρή στους κεντρικούς δρόμους όπως ήταν η Καραϊσκάκη και έβγαινε κάτω στην Ερμού πάλι πτηνοτρόφοι με γαλοπούλες, κοπάδια γαλοπούλες, οι οποίες φυσικά αυτές εκτός το θόρυβο που κάνανε και τη μυρουδιά αφήνανε και τα διαπιστευτεριά τους το πούμε, στον δρόμο και διαμαρτυρόντουσαν όλος ο κόσμος. Εμείς φύγαμε όταν άρχισε πια να γίνεται οι πολυκατοικίες που γίνανται με κρεμιζόντους από τα παλιά τα κτίρια. Μέναμε σε ένα πολύ μεγάλο κτίριο, ήταν τρομερό, αλλά αναγκαστήκαμε να πάμε σε διαμερίσματα τα οποία είχαν πλεονεκτήματα, αλλά το μεγάλο
1: πλεονέκτημα. Είχατε δικό σας σπίτι στο Ψηρή, εσείς?
2: Στο Ψηρή, όχι, μέναμε με ενίκιο.
1: Άρα άρχισαν να φεύγουν αντιπαροχές αυτά.
2: Δίνανε αντιπαροχές. Το μόνο μειονέκτημα το μεγάλο ήταν σαν διαμερίσματα κλουβιά. Και ο καθένας έπαιρνε τα πιο απαραίτητα και τα άλλα όλα τα αφήνανε, τα εγκαταλείπανε.
1: Ελάτε πάλι πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Ναι, έρθω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Θα μας κάνουν παράπονα οι ακροατές, ότι δεν ακούγεστε καλά.
2: Να επανέλθω αυτό μια άλλη συζήτηση για την περιπέτειά μας, της οικογένειάς μας, που κρυφτήκαμε και αυτό μπορεί να βγει βιβλίο ολάκερο. Για να συνεχίσουμε στο Ψηρή, ένας άλλος μεγάλος δρόμος του Ψηρή είναι η οδός Αρή.
1: Ναι.
2: Όσοι τη γνωρίζουν, από την αρχή αν την πάρουμε υπάρχει ένα τεράστιο συγκρότημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκεί σαν μικροί θαυμάζαμε τα ογκώδη οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που νομίζω σήμερα αν μερικά από αυτά έχουν πάει σε μουσείο είναι άξια να τα δει κανείς για την τεχνολογία που υπήρχε την τότε εποχή.
1: Μιας και το λέτε λοιπόν και μιας και μιλάμε για την οδό Σαρή, να σας πω ότι εκεί βρισκόταν κάποτε και η ταβέρνα που σύχναζε ο Παπαδιαμάντης, έτσι.
2: Α, πολύ ωραία,
1: και οι φυλακές Γκαρμπολά εκείνη την εποχή. Και πρόκειται για έναν δρόμο που έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, είναι πολυσύνθετος, έχει περιόδους καλές, περιόδους κακές, περιόδους ακμής, περιόδους παρακμής. Και ουσιαστικά είναι ο δρόμος που έρχεται να οριοθετήσει τη συνοικία του Ψηρή από την πλευρά τη δυτική, έτσι.
2: Ασφαλώς, όπως το λέτε. Να πω ειδικά για τη Σαρή ένα πολύ ωραίο στοιχείο. Εκεί, και το έχω δει και με τα μάτια μου γιατί πήγαινα πολλές φορές, υπήρχε η φημισμένη παράγκα του υπαρξιστή. Του υπαρξιστή, η οποία συγκέντρωνε πολύ κόσμο, κουλτουριάριδες, νεολαία, φοιτητές, με αφίσες, με μουσικές, και ήταν φτιαγμένη όλο από μαδέρια, από καντρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Και
1: πρόχειρη κατασκευή. Παράπηγμα σχεδόν, παράπηγμα, θα έλεγε κανείς. Να πούμε ότι η Σαρή πήρε το όνομά της από τον οπλαρχηγό, τον Νικόλαο Σαρή, αγωνιστή του 1821, έτσι.
2: Πολύ καλά. Αν συνεχίσουμε το Σαρή, και πολύ ωραία τα είπατε αυτά τα στοιχεία. Υπήρχε πλησιάζοντας την Αγίων Ασωμάτων, η οποία καταλήγει και εκεί ο δρόμος, το φημισμένο σιδηρουργείο κατασκευής και επισκευής ζαντών του Δανίλη Τζάφου. Αυτό έχω ακούσει και μέχρι τη σημερινή εποχή από παλιούς ταξιτζίδες να μου αναφέρουν ότι εκεί πέρα ήταν το καλύτερο συνεργείο για να επισκευάζουν.
1: Άρα, δεν πήγαιναν στο μεταξουργείο, στον Τάσο, στην πλατεία Καραϊσκάκη που πάνε σήμερα. Μέσα στο Ψηρή.
2: Ακόμη μου το λένε παλιοί ταξιτζίδες που το γνωρίζανε. Φτάνοντας τώρα στην Αγίων Ασωμάτων, εκεί που πηγαίναμε όλοι οι κάτοικοι του Ψηρή, ήταν το σινεμά Κόσμος. Υπήρχε ένα χειμερινό σινεμά. Τώρα υπάρχει το κτίριο, αλλά με άλλη χρήση.
1: Τι είναι σήμερα?
2: Νομίζω ότι είναι ένα κλαμπ, κάτι μουσικό κλαμπ, καφετέρια. Είναι ένα μεγάλο κτίριο. Εκεί θυμάμαι, σαν συνειρμό μου έρχεται, είχα δει την Οδύσσια με τον Γκέρ Ντάγκλας, ένα παλιό ηθοποιό, και η μητέρα μου και η γιαγιά μου το θυμάμαι.
1: Τον πατέρα του Μάικλ Ντάγκλας, έτσι.
2: Ασφαλώς, τον πατέρα. Ασφαλώς. Και εκεί θυμάμαι πηγαίνει, κλαίγανε η μαμά μου και η γιαγιά μου, είχαν δει το Μεθύστακα με τον Ορέστη
1: Μακρύ.
2: 5 δραχμές η είσοδος. Αν θέλετε να συνεχίσω λίγο παρα...
1: Ναι, κάτω. Ναι, συνεχίστε.
2: Υπάρχει ακόμη το άλσος του Θησίου, το οποίο τότε ήταν περιφραγμένο και ένα ενιαίο άλσος, πολύ ασφαλές. Σήμερα δυστυχώς έχει περάσει δρόμος από μέσα και το έχει τεμαχίσει σε δύο κομμάτια, το οποίο και σαν λάνα ανοιχτή.
1: Κύριε Κοέλλαν, εξάντλητες οι αφηγήσεις και οι αναμνήσεις. Θέλω κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω
2: πολύ
1: όμως.
2: Καλά και εγώ, να είσαστε καλά.
1: Ο χρόνος τρέχει και προχωράμε ασφαλώς, και εμείς μαζί με αυτόν. Ασφαλώς. Να εύχεται μια ωραία Κυριακή, σας εύχομαι και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ.
2: Να είστε καλά.
1: Όλα τα καλά σας εύχομαι.
2: Να είσαστε καλά.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: να σας αλλάξουμε κλίμα και περιβάλλον, να πάμε σε κάτι μουσικά διαφορετικό, θα πω εγώ, που τιμά, που έρχεται να τιμήσει και να ακολουθήσει και να συμπαρασύρει την παράδοση ως το σήμερα, φέρνοντάς την μέσα στα χρόνια, καθότι δημιουργήθηκε το 1996 και αναφέρομαι στο πολυφωνικό σύνολο Χαονία. Έχω δύο ανθρώπους εδώ, οι οποίοι με τις φωνές τους φέρνουν τις μουσικές στο προσκήνιο και φέρνουν και ξεχασμένα πράγματα τα οποία ίσως σήμερα δεν είναι τόσο γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό. Έχω τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, που είναι ιδρυτής του πολυφωνικού σχήματος Χαονία, και μαζί του είναι και η Ράνια η Μπατσινίλα, η οποία συμμετέχει φωνητικά αλλά και με όλο της το είναι σε αυτήν την προσπάθεια. Συζητάμε πλέον, και καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Για ένα πολυφωνικό σχήμα το οποίο μετρά σήμερα 30 χρόνια ζωής, έτσι, 30 χρόνια διαδρομής.
1: Μετράει 30 χρόνια ακριβώς από το 1996. Συζητάμε γι' αυτό, για τη Χαονία. Συζητάμε και γι' αυτό που ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι των φωνών, η Χαονία, δηλαδή το πολυφωνικό καραβάνι, που είναι ένας μεγάλος θεσμός που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην UNESCO εδώ και 6 χρόνια, στον Παγκόσμιο Κατάλογο Καλών Πρακτικών. Το πολυφωνικό καραβάνι που διοργανώνει σε 6 μέρες από σήμερα τη μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδίου στο Θέατρο Πέτρας, όπου συμμετέχει, πρωτοστατεί η Χαονία, αλλά συμμετέχουν και άλλα 17 πολυφωνικά σχήματα. Όλη η κοινότητα πολυφωνικών.
0: Ουσιαστικά, εδώ μιλάμε για ένα πλέγμα φωνών, το οποίο δίνει μια πολυδιάστατη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προσέγγιση σε μουσικά ακούσματα, και ουσιαστικά τα τραγούδια προέρχονται από πολλές διαφορετικές περιοχές και συνδέονται με την υπηρώτικη μουσική παράδοση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι κυρίως
0: σε μεγάλο βαθμό.
1: Κυρίως η αφετηρία είναι το υπηρώτικο πολυφωνικό τραγούδι, δηλαδή όλες οι περιοχές της υπηρώτικης πολυφωνίας, είναι πολλές αυτές εντός και εκτός των συνόρων, στην νότια πλευρά της Αλβανίας, στην περιοχή της ελληνικής μειονότητας, και στο Πογόνι, στη Μουργκάνα. Είναι όμως και άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν το δικό τους πολυφωνικό τραγούδι, όπως ο Βόλακας Δράμας, η Κέρκυρα, όπως η Κάτω Κάρπαθος, εκεί δηλαδή που το τραγούδι δεν έρχεται χοροδιακά, ομαδικά, έρχεται από τη σύνθεση διαφορετικών φωνών. Αυτό είναι η πολυφωνία, η λαϊκή πολυφωνία.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε σιγά σιγά να βάλουμε και κάτι από κάτω να παίζει. Θα το ανεβάσουμε να τα ακούσουμε και πιο έντονα στη συνέχεια. Να πούμε βέβαια ότι η ονομασία προέρχεται από την χώρα των Χαώνων, έτσι, ένα αρχαίο υπηρώτικο φύλλο.
1: Ένα από τα 14 φύλλα της αρχαιότητας, η περιοχή της αρχαίας Χαωνίας συμπίπτει με το χώρο που επιβιώνει το πολυφωνικό τραγούδι, το υπηρώτικο. Γι' αυτό το ονοματίσαμε έτσι. Είναι μια περιοχή γεμάτη βουνά και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα πραγματικά πολυφωνικό εγκόμιο των βουνών.
0: Πώς λέγεται λοιπόν το τραγούδι?
1: Καλό τυχά είναι τα βουνά, καλό τυχή είναι κάμπι.

0: Yeah! Λοιπόν, Αλέξανδρε, καλότυχα είναι τα βουνά, έτσι, ακόμα από κάτω. Και θα ήθελα, ρωτώντας και τους δύο, όποιος από τους δύο θέλει μου απαντά, είτε η Ράνια είτε ο Αλέξανδρος, τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το τραγούδι, τι εξιστορεί, γιατί εδώ ουσιαστικά πρόκειται για μια αφήγηση, πρόκειται για μια εξιστόρηση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι, ουσιαστικά αποτυπώνει τη σχέση και την θυμοσοφία των ανθρώπων του τόπου για το φυσικό τους περιβάλλον. Οι στίχοι λένε καλό τυχαίνει τα βουνά.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό?
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε πια!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Παπάκι παραπολιτικά.gr. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ωραίων ηλικία συνταξιοδότηση σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτη και απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικία με το προσδόκιμο ζωής, με αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε στιγμή διαφθοράς και πραγματικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτη και ενάρτησή του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος της πολεοδομίας. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχοι, αναφέρει, τονίζοντας ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο και πολιτική βούληση, υπογραμμίζοντας τα παραπάνω. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας 25χρονου Τούρκου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από 9 ρεπιστόλες. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού εισήχθη 19χρονο το βράδυ, έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σκετίζεται με απόπειρα ληστεία στην περιοχή των Πατησίων. Ως αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Διαδικτυακή συνάντηση θα έχουν σήμερα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές. Στόχος, η ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους, η Ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών πως ο Τραμπ έχει αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κείμενο τα συμφέροντά μας, τονίζουν ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε Ολυμπιακός στην Basketball League. Οι Θρόλευκοι στον τελευταίο τελικό επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Μουντιάλ τώρα και στα ως τώρα αποτελέσματα: Κατάρ-Ελβετία 1-1, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή-Σκωτία 0-1 και Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Ο καιρός. Γενικά εύθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε και πάλι, αερολογίες κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σύντομο, σε μια σύντομη διαφημιστική παρέμβαση, διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Για να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στη διεύθυνση actorforthefuture.gr. actorforthefuture.gr.

0: Συζητούσαμε προηγουμένως και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί με τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, τον ιδρυτή του πολυφωνικού σχήματος Χαωνία. Και μαζί του είναι η Ράνια Μπατσινίλα, η οποία από το 2011 έχει μπει και αυτή στο μονοπάτι της πολυφωνικής μουσικής. Αλέξανδρε, έχει σχέση με την Ήπειρο?
1: Είμαι Ήπειρωτής.
0: Άρα είχες τα ερεθίσματα, είχες και τα ακούσματα ενδεχομένως για να μπορέσεις να μπει σε κάτι τέτοιο στη συνέχεια?
1: Είχα την καταγωγή, αλλά αυτό δεν φτάνει. Είχα παιδικά χρόνια στην παραμεθόρια Ήπειρο και κυρίως το πολυφωνικό τραγούδι μέσα στην οικογένεια. Αλλά όχι στην αρτιμελή του μορφή, δηλαδή ο παππούς ήταν φούρναρης, ο οποίος τα κυριακάτικα τραπέζια τα επένδυε μουσικά με τα τραγούδια του που ήταν πολυφωνικά, αλλά με μόνο μια φωνή. Ταυτίστηκε με τον παππού, ταυτίστηκε με τα παιδικά χρόνια στο χωριό, ταυτίστηκε με τις πρώτες μνήμες από ανταμώματα πολυφωνικά και έτσι έγινε το μεγάλο της ζωής μου ταξίδι.
0: Ωστόσο, πέρα από τα ηπειρώτικα, επεκτάθηκες και σε άλλα πολυφωνικά τραγούδια. Μίλησες πριν για την Κέρκυρα, ας πούμε. Παράδειγμα, λέω τώρα.
1: Το πολυφωνικό καραβάνι που ξεκινήσαμε το 1998 ταξίδεψε και γεφύρωσε την ηπειρώτικη πολυφωνία με όλα τα άλλα ελλαδικά είδη πολυφωνίας,
0: ναι,
1: και τα ελληνόφωνα εκτός συνόρων και άλλες πολυφωνίες όπως τις βαλκανικές και τις μεσογειακές. Είναι ένα ταξίδι που προσπαθεί να σμίξει κάθε πολυφωνικό τραγούδι σε όλη την Ελλάδα, αλλά και πέρα από τα σύνορα. Και αυτό κάνουμε σταδιακά το 1998 μέχρι τώρα, σμίγοντας λαούς μέσα από κοινές παραδόσεις.
0: Χωρίς τη χρήση οργάνου, έτσι.
1: Κατά βάση χωρίς την χρήση οργάνου. Τα όργανα γενικά ήρθανε. Ναι, τα όργανα είναι οι φωνές. Και μάλιστα πολλές φορές τα όργανα στην Ήπειρο πήραν στοιχεία από την ηπειρώτικη πολυφωνία, ειδικά το πογονίσιο. Που μουσικό ιδίωμα έχει πάρει το κλαρίνο τον ρόλο του παρτί που λέμε στο πολυφωνικό τραγούδι, την κύρια φωνή, το βιολί το ρόλο του κλώστη, το λαούτο το ισοκράτημα. Έχουν πάρει στοιχεία από το ίδιο το πολυφωνικό τραγούδι.
0: Μα μου έκανε εντύπωση και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κάθε φωνή, κάθε μέλος του, αν μπορώ να το πω συγκρότημα, του συγκροτήματος λοιπόν Χαωνία, του συνόλου Χαωνία,
1: του συνόλου καλύτερα,
0: είναι ένα διαφορετικό όργανο, ένα διαφορετικό κομμάτι αυτού του σχήματος ουσιαστικά, έτσι. Έχει ένα διαφορετικό ρόλο μέσα σε αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν μπορούμε πάλι να έχουμε κάτι και να ακούμε σιγά σιγά από κάτω για να εξηγούμε κιόλας κάποια
1: ακριβώς,
0: πράγματα ταυτόχρονα.
1: Κάθε φωνή είναι ρόλος και η σύνθεσή τους φτιάχνει το τραγούδι.

0: Πόσο εύκολο είναι να βρεθούν φωνές εκπαιδευμένες, έτοιμες για να συγκροτήσουν ένα σύνολο όπως το δικό σας, και πόσο υπάρχει και σταθερότητα, εάν θέλεις, αν θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πέτραπτο, δεν είναι βράχος να πίνεις εκεί και στέκεται και μένει εσαΐ. Άρα σίγουρα υπάρχουν και κάποιες μετακινήσεις κατά καιρούς.
1: Ναι, αυτό είναι όχι ένα απόφευκτο μόνο, αλλά είναι και προσδοκία να εξελίσσεται η ζωή. Αλλά και τα σύνολα να ανανεώνουν τη συνήθεσή τους για να μπορούν να ταξιδεύουν στον χρόνο. Η Χαωνία, για παράδειγμα, κλείνει 30 χρόνια, αλλά έχει και μέλη που είναι μικρότερα σε ηλικία από την ηλικία του σχήματος. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί διασφαλίζει, είναι μια πρόταση προς το μέλλον. Είναι σκηταλοδρομία η παράδοση, έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο στο πολυφωνικό τραγούδι. Είναι από γενιά σε γενιά. Αν υπολογίσουμε ότι μια γενιά είναι γύρω στα 25-30 χρόνια, σύμφωνα με την κοινή εκτίμηση, η Χαωνία έχει περάσει ήδη στη δεύτερη γενιά της, όπως και το πολυφωνικό καραβάνι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν εκπαιδεύονται με τη στενή έννοια του όρου, ή μάλλον με την κοινώς αποδεκτή και χρησιμοποιούμενη έννοια του όρου, αλλά με την ουσιαστική. Είναι η βιωματική προσέγγιση στο πολυφωνικό τραγούδι. Το ότι παρότι δεν μεγάλωσαν τα νέα παιδιά με πολυφωνικό τραγούδι, μεγάλωσαν στις πόλεις, χάρη στο πολυφωνικό καραβάνι έρχονται σε επαφή με εκείνους τους τελευταίους ακρίτες της πολυφωνίας που μεγάλωσαν με αυτά στα χωριά. Ταξιδεύουμε χωριό-χωριό.
0: Άρα μεταλαμπαδεύονται αυτά έτσι με κάποιο τρόπο.
1: Με τον πιο φυσικό τρόπο. Όχι με όρους επιβολής γνώσης, αλλά έμπνευσης γνώσης.
0: Γιατί ίσως παλιότερα υπήρχαν και όροι επιβολής της γνώσης.
1: Φυσικά, φυσικά. Και
0: ειδικά στα χωριά κλπ. Ήταν ένα κομμάτι της παράδοσης και έπρεπε να το μάθει και η επόμενη γενιά. Δεν έχει καλά, ό,τι και αν συμβεί.
1: Δεν γινόταν με τρόπο αυστηρότητας. Έχει συμβεί και έτσι. Αλλά κυρίως με τη συμμετοχή στις κοινωτικές διασκεδάσεις. Δηλαδή, ένα νέο παιδί, ένα μικρό παιδί, το οποίο έπαιρνε μέρος σε ένα γάμο, σε ένα πανηγύρι, σε μια θρησκευτική γιορτή και άκουγε τους μεγαλύτερους να τραγουδάνε, σιγά σιγά έπαιρνε τα ρυθίσματα και αν είχε τη διάθεση, την κλίση, έμπαινε να τραγουδήσει και αυτό.
0: Τι θα ακούσουμε μετά, είπαμε, κάτι είπε ότι θα ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε το πολυφωνικό σύνολο Χαωνία πριν από 9 χρόνια να τραγουδάει εκεί που τραγουδάμε το Σάββατο, στο θέατρο Πέτρας. Είναι 2017.
0: Αυτό που ακούμε τώρα δηλαδή.
1: Και είναι η Χαωνία τότε.
0: Τι αφηγείται αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Την πλάνη της αγάπης. Άιντε μάρο στο πηγάδι.

0: Άρα το ενδιαφέρον είναι, μου είπες πριν από 10 χρόνια, έτσι, η συγκεκριμένη παράσταση εδώ, αυτό που ακούμε τώρα, αντεμάρω στο πηγάδι. Και το ενδιαφέρον είναι κιόλας ότι εδώ είναι η ίδια σύσταση ομάδας στο Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία που είναι και σήμερα.
1: Είναι...
0: Άρα υπάρχει μια διάρκεια.
1: Ναι, υπάρχει ένας πυρήνας που κρατιέται σταθερός.
0: Και είναι ο μικρότερος που είναι 35 σήμερα.
1: Όχι, είναι πολύ πιο μικρός. Έχουμε και 25 χρόνων, παιδιά. Αυτό λέω, ότι είναι μικρότερα από την ίδια τη Χαωνία.
0: Κάτσε, περιμένω να μου λες ότι είναι η ίδια σύνθεση. Ήταν 15 πριν από 10 χρόνια κάποιος από την ομάδα τη σημερινή.
1: Ήταν οι 5. Ένας πυρήνας,
0: ο βασικός πυρήνας.
1: Ένας βασικός πυρήνας, ναι, που διαρκώς εμπλουτίζεται με νέους συνταξιδιώτες.
0: Άρα σε ποιες περιστάσεις τη ζωή έρχεται η Πολυφωνία, Ράνια?
2: Θα έλεγα σε κάθε περίσταση. Τα πολυφωνικά τραγούδια έχουν να κάνουν με όλο το εύρος της ζωής των ανθρώπων. Με τον έρωτα, με την αγάπη, με το θάνατο, με την ξενιτιά, με τη φύση βέβαια, όπως είπε ο Αλέξανδρος πριν, γιατί οι άνθρωποι ζούσαν με τη φύση, οπότε ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των τραγουδιών. Αλλά κάθε στοιχείο της ανθρώπινης ζωής μέσα από το πολυφωνικό τραγούδι εκφράζεται. Υπάρχουν τραγούδια που μιλάνε για τα πάντα. Όπως είπαμε, η γάμη, που ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός και γίνονταν μέχρι πριν λίγα χρόνια με το στόμα, οι άνθρωποι τραγουδώντας, τα όργανα ήρθαν αργότερα. Κάθε συνθήκη της ανθρώπινης ζωής και κάθε τελετή είχε τα δικά του πολυφωνικά τραγούδια.
0: Πόσο πίσω πάει στον χρόνο αυτό το είδος μουσικής, Αλέξανδρε?
1: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι από προελληνικές εποχές η βάση, η μουσική κλίμακα του πολυφωνικού τραγουδιού, η ανημίτωνη πεντατονική κλίμακα, ο δόριος τρόπος των αρχαίων Ελλήνων. Δεν έχει τεκμηριωθεί, είναι υπόθεση εργασίας εθνομουσικολογικής έρευνας πολλών επιστημόνων και ο κοινός τους τόπος, ότι είναι πολύ παλαιότερη από τη βυζαντινή μουσική, για παράδειγμα.
0: Υπάρχει μελέτη σχετική αυτή τη στιγμή που να γίνεται από κάποιο πανεπιστημιακό φορέα στην Ελλάδα, από κάποιον ακαδημαϊκό φορέα?
1: Υπάρχουν πολλοί ερευνητές και στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο που έχουν ασχοληθεί με την ηπειρώτικη πολυφωνία. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό, ότι υπάρχει και μια όλο και αυξανόμενη διάθεση των επιστημονικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, να ενθαρρύνουν ανάλογες έρευνες. Έχουμε νέους οι οποίοι κάνουν τη διατριβή τους πάνω στο πολυφωνικό τραγούδι.
0: Να ζητήσω λοιπόν να πάμε σε σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Να θυμίσω, Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία. Εδώ είναι ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης, ο ιδρυτής του το 1996, το κατά τη γνώμη μου όχι και τόσο μακρινό, 1996, τι είναι 30 χρόνια άλλωστε, και η Ράνια Ιμπατσινίλα, η οποία είναι μέλος του συνόλου, του Πολυφωνικού Συνόλου Χαωνία. Συζητάμε για, θα έλεγα εγώ, τις ρίζες της ηπειρώτικης μουσικής και όχι μόνο της ηπειρώτικης μουσικής, έτσι, γιατί η πολυφωνία είναι... βρίσκεται στις ρίζες της μουσικής, αν δούμε και το πότε ξεκίνησε, έτσι, και λειτουργούσε αντί οργάνων που δεν υπήρχαν ενδεχομένως στην εποχή εκείνη. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά, εδώ θα είμαστε και πάλι.
3: Η ώρα είναι 12 και 4.
4: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις
9: διαδηλώσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολυφωνικό σύνολο Χαωνία, Αλέξανδρος Λαμπρίδης και βεβαίως συνοδοιπόρος τους σε αυτό το ταξίδι, η Ράνια η Μπατσινίλα. Έχετε λοιπόν πολύ σύντομα και ένα συναυλιακό γεγονός μπροστά σας, έτσι. Να σου πω ότι φωνή σου εντωμεταξύ, χωρίς να μου πεις κάτι περισσότερο, απλά ήθελα να το παρατηρήσω ούτως ή άλλως. Είναι ραδιοφωνική κατεξοχήν, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ήθελα να σου το πω από την αρχή. Μου το επιβεβαίωσες με κάτι που μου είπες στο διάλειμμα.
1: Το οποίο θα μείνει μεταξύ μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ναι, το Σάββατο είναι η μεγάλη μας γιορτή. Είναι 26η. Αυτό που λέγαμε για τη διάρκεια. Μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδιού που διοργανώνει το πολυφωνικό καραβάνι στο Θέατρο Πέτρας. Και είναι μια μεγάλη γιορτή πραγματικά, γιατί συμμετέχουν συνολικά 18 πολυφωνικά σχήματα, όμιλοι από 5 είδη πολυφωνίας, από όλες τις γενιές της υπηρώτικης πολυφωνίας, από πολύ ηλικιωμένους μέχρι μαθητές σχολείου. Και είναι μεγάλη χαρά και προσμονή για αυτή τη γιορτή. Είναι το Σάββατο αυτό εδώ, 20 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, χάρη στο πολυφωνικό καραβάνι. Πολύ σημαντικό για να ενθαρρυνθούν όλοι να συμμετέχουν, να την χαρούν ζωντανά. Και θέλω πραγματικά από ευγνωμοσύνη να αναφέρω, και από μνήμης μάλιστα, γιατί είναι όλοι στην καρδιά μας,
0: αυτούς που συμμετέχουν. Να πούμε και τους συντελεστές, μπράβο, και τους συμμετέχοντες.
1: Είναι τα πολυφωνικά σχήματα Δελβινιώτικα, Δίβρη, Κοσοβίτσα, Λότ Κουρμπέτη, από την Αλβανία αυτό το σχήμα, η Μουργκάνα. Είναι τα Ειδόνια του Βούρκου, το πολυφωνικό σύνολο Χαωνία που πρωτοστατεί σε όλες αυτές τις γιορτές και στο καραβάνι. Είναι το Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου, το Δημοτικό Οδείο Λαμίας. Είναι ο Σύνδεσμος Υπηρετών Ζωγράφου, είναι το Πολύφωνο, είναι η Πανυπηρωτική. Είναι για πρώτη φορά 15 γυναίκες από το Σύλλογο Ανδρονίκη, από τον Κάτω Γαρούνα της Κέρκυρας. Το λέω και συγκινούμε, γιατί 20 χρόνια παλεύαμε να έρθουν και τώρα θα τις χαρούμε ζωντανά. Πέθανε
0: και κυρίες λοιπόν, τα αποφάσισαν.
1: Η συμπατριώτησέ σου, η συντοπίτησέ σου. Και επίσης είναι για πρώτη φορά ο Μάρκος Παύλου, ο κορυφαίος γκαϊντατζής, γκάιντα, από το Βόλακα Δράμας, που έχει τη δικιά του πολυφωνία αυτό το χωριό στα βόρεια της Δράμας.
0: Όπου εκεί γίνεται συνοδεία γκάιντας.
1: Ακριβώς.
0: Το πολυφωνικό σύνολο έχει και γκάιντα μέσα.
1: Γυναίκες στο τραγούδι και γκάιντα και νταχαρέ στα όργανα. Και είναι μαζί και η Μαριάννα Τζίμα, η Ασπασία, η Τσίπη, και μια εξαιρετική νέα υπηρώτικη κομπανία, η Αντράλα. Μιλάμε για 18 πολυφωνικά σχήματα, ομίλους από κάθε γενιά, πραγματικά μεγάλη γιορτή.
0: Που... Περισσότερο στην Ήπειρο, μιας και συζητάμε γι' αυτό, η πολυφωνία ήταν συνυφασμένη με την κτηνοτροφική ζωή και με τους νομάδες κτηνοτρόφους, οι οποίοι ανέβαιναν στα βουνά και γύριζαν κάποια στιγμή στο τέλος της περιόδου και πάλι στα χυμαδιά.
1: Είναι κυρίως με τους κτηνοτρόφους, είναι και με τις γεωργικές εργασίες, αγροτικές εργασίες, και η νομαδικότητα, οι νομάδες είναι ιδιαίτερα, πώς να το πω, υπάρχουν μέσα στη βλάχικη πολυφωνία.
0: Έχεις ζήσει νομαδική ζωή?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Αυτό που το κάνω με το καραβάνι είναι ακριβώς νομαδική ζωή. Ταξιδεύουμε τέσσερις φορές το χρόνο.
0: Ενός κτηνοτρόφου έχει ακολουθήσει,
1: ναι,
0: διαδρομή.
1: Έχω ακολουθήσει σε μικρή κλίμακα, με ποια έννοια. Η νονά μου ήταν τσοπάνισσα.
0: Πάντα με συνάρπαζε αυτό όταν το έβλεπα και το άκουγα, τουλάχιστον ως εξωτερικό παρατηρητή, θα σου πω εγώ.
1: Να πω ότι στις μέρες μας με πονάει πολύ, και πολύ περισσότερο τους ίδιους κτηνοτρόφους και τα χωριά της κτηνοτροφίας, ότι αυτό έχει σταματήσει για τα θέματα υγείας των εγκοκοπροβάτων κτλ. Δεν υπάρχουν πια κοπάδια μετακινούμενα. Αυτό είναι φοβερό πράγμα για τα βουνά της Ηπείρου. Δεν ακούς πια κυπριά, δεν ακούς κουδούνια σε πολλά χωριά, εδώ και 1-2 χρόνια που γίνεται το μεγάλο πρόβλημα με τις ασθένειες των εγκοπροβάτων.
0: Ναι, γιατί έχουν απαγορευτεί μετακινήσεις των κοπαδιών.
1: Αλλά η ξενοτροφία είναι μέσα στην ουσία του πολυφωνικού τραγουδιού, όπως και όπου οι άνθρωποι ανταμόνα σμίγαν, και επειδή είναι κυρίως τραγούδι της δουλειάς παλαιότερα, εκεί που δουλεύαν μαζί.
0: Άρα είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο κοινωνικής επαφής, κοινωνικής αναστροφής σε όλες τις εκφάνσεις του βίου, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι ένας τρόπος σμιξίματος. Το σμίξιμο των φωνών, π.χ. το κοινωνικό σμίξιμο, την κοινωτική διασκέδαση, τα.
0: Σε μια εποχή που σε ένα μεγάλο βαθμό το σμίξιμο έχει γίνει οθόνη.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό είναι πολύτιμο αυτό το σμίξιμο και μαγνήτης για τους νέους ανθρώπους που έρχονται στο πολυφωνικό τραγούδι. Ότι εδώ σμίγουμε από κοντά. Έχουμε όλο και περισσότερο.
0: Το θέλουν,
1: νέους.
0: Το αποζητούν, τους λυπεί.
1: Πάρα πολύ, γιατί.
0: Στους νεότερους ανθρώπους στους οποίους αναφέρθηκες.
1: Το ερωτηματολόγιο που βάζουμε στα πολλά εργαστήρια πολυφωνίας που κάνουμε το πολυφωνικό καραβάνι έχει μια ερώτηση ανάμεσα στα άλλα. Γιατί ήρθες, τι σε τραβάει στο πολυφωνικό τραγούδι, να το πω απλά. ο κοινός τόπος απαντήσης είναι ότι μαλατριχιάζει. Και αυτή είναι η απάντηση που παίρνουμε δίχως όρους καταγωγής από νέους ανθρώπους.
0: Έχουμε κάτι άλλο να κλείσουμε με αυτό? Έχουμε κάτι για το θάνατο, αλήθεια, να ρωτιέμαι. Έχεις βάλει ή δεν το έβαλες επειδή θα είναι βαρύ για Κυριακή πρωί?
1: Υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η μία είναι για την ξενιτιά και το θάνατο, και το άλλο είναι ένα χαρούμενο τραγούδι γιατί είναι στο κλίμα της γιορτής. Το Καληνύχτα, ένα τραγούδι το οποίο δείχνει την κορυφώση της γιορτής που θα κάνουμε και το Σάββατο. Αυτό είναι από την Κάτω Ιταλία. Και κάτω Ιταλία έχει πολυφωνικά τραγούδια, και το Καραβάνι και η Χαωνία τραγουδάνε και κάτω Ιταλία. Και θα ήταν πολύ πιο χαρούμενο έτσι να πάμε.
0: Να κλείσουμε να με αυτό.
1: Με γιορτή.
0: Άρα να θυμίσουμε πότε συναντώνται όλα τα πολυφωνικά σχήματα, όλα τα πολυφωνικά σύνολα και πού.
1: Σάββατο, 20 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο, σε 9 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας, και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο. 18 πολυφωνικά σχήματα.
0: Σημαντικό, και να το πούμε και να τα ακούσει και ο κόσμος, γιατί. Είναι ακριβώς αυτό που είπε. Σε μια εποχή που στερεύουν οι πηγές άμεσης κοινωνικής επαφής και συναναστροφής, να υπάρχουν δρόμοι, να υπάρχουν οδοί μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει διαζώσεις. Και εσείς είστε ένας δρόμος προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Καλή αντάμωση λοιπόν και καλά σμιξήματα στο μέλλον.
0: Έτσι, να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Λαμπρίδης, ιδρυτής του Πολυφωνικού Συνόλου Χαωνία, και Εράνια Μπατσινίλα, μέλος του Πολυφωνικού Συνόλου Χαωνία. Ακούμε πολυφωνική μουσική και παρακαλώ, αποχαιρετιόμαστε με αυτόν τον τρόπο, με τον κύριο και με την κυρία.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κινήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Σύνδεση με το νησί.
10: Είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε από τα νησιά που έχουμε αεροδρόμιο.
9: Έτσι, μπράβο.
10: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το να φύγει κάποιος από την ασφάλεια και 40 λεπτά να είναι στην Αθήνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστέψτε με, ειδικά τους μήνες. Τους δύσκολους μήνες του χειμώνα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κάτοικο τις παλές.
9: Έτσι είναι. Πείτε μου λοιπόν λίγα πράγματα για το νησί, να γνωρίσουμε έτσι με έναν τρόπο όσο μπορούμε να γνωρίσουμε το νησί.
10: Ναι, πείτε μου.
9: Το δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων εντωμεταξύ, έτσι.
10: Σωστά. Και ανήκουμε περισσότερο στις Κυκλάδες παρά στα Δωδεκάνησα.
9: Γι' αυτό σας λέω, επειδή εγώ αγαπάω τις Κυκλάδες, είναι ένας λόγος που πολλές φορές έχω επιθυμήσει να βρεθώ στην Αστυπάλαια. Γιατί μου θυμίζει τις Κυκλάδες όπου εγώ συνηθίζω να πηγαίνω διακοπές. Και εκτός των άλλων, έχει και επιρροές, αρκετές από τις Κυκλάδες η Αστυπάλαια.
10: Βεβαίως, μα η αρχιτεκτονική και η μορφολογία του νησιού ταιριάζουν περισσότερο στις Κυκλάδες παρά στα Δωδεκάνησα. Αν έρθει κάποιος εδώ πέρα, συνήθως οι περισσότεροι μπερδεύονται και νομίζουν ότι είναι στις Κυκλάδες. Και αυτό οφείλεται, σας λέω, λόγω της αρχιτεκτονικής, λόγω των επιρροών που είπατε, λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Θυμίζει πάρα πολύ κυκλαδιτικό νησί παρά το δωδεκανησιακό.

0: το οποίο νομίζω ότι αυτό είναι που έχει κάνει τη διαφορά. Και αυτό είναι που έχει κάνει τους περισσότερους ανθρώπους να αγαπήσουν την Αστυπάλεια.
1: Να πω εδώ ότι η Αστυπάλεια υπάρχει και στις αναγραφές των φόρων των Αθηναίων. Κάτι που σημαίνει ουσιαστικά ότι ήταν υπόχρεη να καταβάλει φόρο στην Αθήνα κατά τα αρχαία χρόνια, έτσι. Και μάλιστα υπήρχαν και ιερά της Αθηνάς, του Δία, του Απόλλωνα, του Ασκληπιού, της Περσεφόνης κλπ. Κατά τα αρχαία χρόνια. Ενώ.
0: Η Αστυπάλεια. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά να το προσθέσω αυτό να μην το ξεχάσουμε. Η Αστυπάλεια ιστορικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Να πούμε εδώ πέρα να προσθέσουμε σε όλα αυτά που λέτε και το αρχαίο νεκροταφείο Βρεφών που έχει βρεθεί στο νησί, το οποίο είναι μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός αυτό που λέω. Έχει βρεθεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχει βρεθεί ένα αρχαίο νεκροταφείο Βρεφών στην Αστυπάλεια, το οποίο μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει πάνω από 3.000 με 4.000
1: νεκρά
0: βρέφη, ναι, ναι, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα καλούπια που φτιάχνανε εκείνη την εποχή. Και είναι κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μετά από σχεδόν 30 χρόνια από την κοινή ανακάλυψη, αφήστε μου λίγο να το σκεφτώ για να μην κάνω κάποιο λάθος, ναι, καλά το είπα, περίπου μετά από 25 χρόνια, ακόμα η αρχαιολογική κοινότητα δεν έχει ακριβώς καταλήξει στο γιατί βρεθήκαν όλα αυτά τα αρχαία μωρά, αυτά τα αρχαία ευρήματα στη συγκεκριμένη, ναι, συγκεκριμένη περιοχή του νησιού. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό.
1: Υπάρχουν και αναφορές για νομισματοκοπείο, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την ύπαρξη νομισματοκοπείου, ενώ κατά τα ρωμαϊκά χρόνια ήταν και ένα νησί το οποίο άκμασε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό δικαιολογείται. Υπάρχει δικαιολογία για αυτό το πράγμα. Αν δείτε την Αστυπάλεια στο χάρτη, είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου. Πραγματικά. Είμαστε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα σημαντικό. Βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική γεωγραφική τοποθεσία με πάρα πολλά φυσικά λιμάνια τα οποία βοηθούσαν στο να μετακινηθούν τα πλοία με την έννοια το ότι. Επειδή τότε τα ταξίδια δεν ήταν όπως σήμερα, δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν ταξίδια πάρα πολλών ωρών και πάρα πολλών μηνών και τα πλοία όπως και τα πληρώματα θα έπρεπε να ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, η Αστυπάλεια τους έδινε αυτό το πλεονέκτημα να μπορούν να παραμένουν στα φυσικά λιμάνια όπως ο Στύπας της Αστυπάλειας και να συνεχίζουν τα ταξίδια τους για την υπόλοιπη Μεσόγειο ή για κάτω για τις Αφρικάνικες χώρες ή για τα παράλια της Τουρκίας κτλ.
1: Πείτε μου κάτι όμως, έχετε και ένα φεστιβάλ το οποίο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχει το δικό του ενδιαφέρον για το νησί. Θα ήθελα λίγα περισσότερα να συζητήσουμε και γι' αυτό. Είναι τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχει το δικό του ενδιαφέρον, όπως είπατε, είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Το όνομα του φεστιβάλ είναι Τσούλα
1: Φεστιβάλ.
0: Ναι, μην, ναι, το παρεξηγήσετε, σας παρακαλώ πολύ.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορεί να το παρεξηγήσουν, αλλά έχει σχέση,
0: λοιπόν,
1: με την παραδοσιακή. Η Τσούλα είναι μέρος της παραδοσιακής ενδυμασίας του νησιού, έτσι.
0: Σωστά. Η Τσούλα για μας είναι το φυλακτό το οποίο υπάρχει πίσω από την Αστυπαλίτικη Φορεστιά. Το οποίο είναι κόσμημα, παύλα φυλακτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι για μας.
1: Μπαίνει στην πλάτη ουσιαστικά, έτσι. Είναι
0: σωστά,
1: ένα κόσμημα,
0: σωστά,
1: το οποίο μπαίνει στην πλάτη
0: κόσμημα
1: της παραδοσιακής γυναικείας φορεσιάς της Αστυπάλειας.
0: Σωστά, σωστά. Είναι ένα μοναδικό κόσμημα. Είναι ένα κομψοτέχνημα, θα μπορούσα να πω. Και αυτό έρχεται και δένει, έρχεται και κολλάει πάνω στην Αστυπαλίτικη Φορεσιά, η οποία δεν ξέρω αν την έχετε δει, αλλά είναι πραγματικά είναι μοναδική. Είναι μοναδική. Είναι ένα, θα τολμήσω, θα το πω, είναι ένα εργοτέχνης.
1: Ναι, ναι. Αναζητήστε το, αναζητήστε την περίφημη Τσούλα που είναι το κόσμο που μπαίνει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πάνω,
0: ναι, ναι,
1: στη φορεσιά.
0: Θα πρέπει να
1: την
0: ακροατές, θα πρέπει να το δουν, θα πρέπει να το δουν για να καταλάβουν.
1: Και να πούμε και λίγα πράγματα, λοιπόν, το φεστιβάλ πότε θα γίνει και τι ακριβώς φιλοξενεί αυτό το φεστιβάλ.
0: Θα σας πω, το φεστιβάλ θα γίνει 4 με 12 Ιουλίου, πρόκειται για ένα πολυθεματικό φεστιβάλ, το οποίο θα περιέχει συναυλίες, θα περιέχει γαστρονομία, θα περιέχει σινεμά, θα περιέχει θεατρικά, θα περιέχει χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι απλά δηλαδή ένα φεστιβάλ το οποίο θα έχει 4-5-6 συναυλίες και αυτό ήτανε. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θα φιλοξενήσει καυτικά δρόμενα, θα γίνουν εκθέσεις στα πλαίσια του φεστιβάλ στους Μήλους και

0: σε γενικές γραμμές, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο φεστιβάλ είναι να παντρέψουμε το μοντέρνο στοιχείο με το παραδοσιακό. Και πιστεύω ότι και σε σχέση με αυτό που έγινε πέρυσι, γιατί σας είπα ότι είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται, ότι το καταφέραμε πέρυσι, θα το καταφέρουμε και φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω και μερικά από τα ονόματα που θα έρθουν το καλοκαίρι.
1: Να μας αναφέρετε και θέλω, αφού μας αναφέρετε και τα ονόματα που θα είναι στο φεστιβάλ της Αστυπάλειας φέτος, να μας πείτε και λίγα πράγματα, επειδή αναφερθήκατε στη γαστρονομία, τι δοκιμάζει κανείς ερχόμενος στην Αστυπάλεια.
0: Θα σας πω. Θα σας πω πρώτα κάποια ενδεικτικά ονόματα από αυτούς τους καλλιτέχνες που θα έχουν τραγουδήσουν στο νησί μας. Θα είναι ο Κώστας Μαραβέγιας, θα είναι η Μαρίνα Στάτη, θα είναι ο Πάνος Βλάχος, θα είναι οι Γιαγκίνηδες και άλλοι πολλοί, τους οποίους αυτή τη στιγμή τώρα δεν θέλω να τους αναφέρω όλους, γιατί σίγουρα κάποιοι θα ξεχάσουν. Τώρα, όσον αφορά το γαστρονομικό κομμάτι. Το γαστρονομικό κομμάτι στην Αστυπάλεια είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο γιατί χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην παραδοσιακή μας κουζίνα το ζαφορά, όπως λέμε εμείς. Ο ζαφοράς είναι ο κρόκος κοζάνης.
1: Ναι.
0: Ο κρόκος κοζάνης όμως, ο οποίος για μας εδώ πέρα είναι αυτοφιές. Δηλαδή το μαζεύουμε εδώ στην Αστυπάλεια.
1: Ναι.
0: Είναι άγριος, βγαίνει πάνω στα βουνά της Αστυπάλειας ένα συγκεκριμένο μήνα κάθε χρόνο και όλος ο κόσμος παραδοσιακά.
1: Στη διάρκεια του φθινοπόρου συνήθως γίνεται η συλλογή, έτσι.
0: Σωστά, ναι. Περίπου τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Εκεί, κάπου εκεί. Είναι και ανάλογα τη χρονιά. Μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω. Λοιπόν, παραδοσιακά λοιπόν όλος ο κόσμος ξεκινάει πάνω στα βουνά. Μαζεύει λοιπόν αυτό τον άγριο ζαφορά, ο οποίος έχει πολύ πιο δυνατό και έντονο άρωμα από τον κρόκο κοζάνης. Και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λοιπόν στην κουζίνα. Φτιάχνουμε ρύζι με κρόκο κοζάνης, με το δικό μας αφορά. Φτιάχνουμε ψάρι, φτιάχνουμε τις λαμπρόπιτες. Το χρησιμοποιούμε σε γλυκά, το χρησιμοποιούμε όπου μπορείτε να φανταστείτε. Και η βάση μας λοιπόν, τα παραδοσιακά μας πιάτα, τα οποία έχουν μέσα αυτό που σας είπα το ζαφορά, έχουν μια πραγματικά πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη γεύση.
1: Να πω εγώ, εντάξει, επειδή
0: είμαι... Τα κυδρινοκούλουρα, μην ξεχάσω με το ζαφορά που σας είπα, πολλά πιάτα.
1: Εγώ όντας κρεατοφάγος θα μείνω και στο λαμπριανό, έτσι.
0: Λαμπριανός,
1: γεμιστό κατσίκι, με ρύζι.
0: Λαμπριανός, καταπληκτικός. Όποιος δεν τον έχει δοκιμάσει πρέπει να έρθει να σπαλιά.
1: Γεμιστό κατσίκι, κυρίες και κύριοι, στο φούρνο. Μαγειρεύεται με ρύζι, μπαχαρικά, σικοταριά κλπ. Συνηθίζεται το Πάσχα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο πασχαλινό.
0: Όχι. Βέβαια, συνηθίζεται το Πάσχα και το 15 Αύγουστο. Αλλά εμείς εδώ στην Αστυπάλεια μπορούμε να το φτιάξουμε και κάποια άλλη στιγμή, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Μια Κυριακή. Είναι ιδιαίτερη
1: Και τα ραντιστά έχουν ενδιαφέρον ως συνταγή.
0: Και τα ραντιστά. Και όπως σας έλεγα και προηγουμένως για τον Ζαφορά, ο Λαμπριανός, έχει μια ιδιαίτερη τελετουργία, γιατί ψήνεται όλο το βράδυ, δηλαδή τοποθετείται στο φούρνο από την προηγούμενη μέρα, ψήνεται όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα βγαίνει από το φούρνο και είναι καταπληκτικός. Ναι. Είναι ένα κρέας το οποίο λιώνει στο στόμα και το ρύζι μέσα έχει πάρει μια απίστευτη γεύση από το μαγείρεμα μέσα στο φούρνο όλο το βράδυ, που είναι κάτι καταπληκτικό.
1: Και τα ραντιστά, να πούμε ότι είναι φακές, έτσι, που μαγειρεύονται σε συνδυασμό με κομματάκια ζύμης.
0: Σωστά. Παλιές παραδοσιακές συνταγές.
1: Ωραία τυριά επίσης έχετε.
0: Ωραία τυριά, χλωρές,
1: ναι.
0: Από ντόπιο καστική και γάλα. Τι άλλο να σας πω. Άλλων ειδών τυριά,
1: όποιος
0: αλλά
1: θέλει,
0: αυτό που κάνει τη διαφορά.
1: Θα πω εγώ, όποιος θέλει να μάθει και να γευτεί περισσότερο, να έρθει στην Αστυπάλεια φέτος.
0: Βεβαίως. Σας περιμένουμε όλους με πολύ μεγάλη χαρά. Η φιλοξενία εδώ των ανθρώπων είναι καταπληκτική. Μακάρι να μπορέσει να έρθει όλος ο κόσμος πάλι και πιστέψτε με ότι δεν θα το μετανιώσει κανένας.
1: Έτσι. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, Κώστας Καμπύλης, αντιδήμαρχος του Δήμου Αστυπάλειας, τον είχαμε κοντά μας, συζητήσαμε για το νησί. Τον ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ να έχετε μια ωραία Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης.
1: Την καλημέρα μου.

Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με Αλέξανδρο Σόμογλου. Θα συζητήσουμε για Μουντιάλ αλλά και για το χθεσινό παιχνίδι στο μπάσκετ, τον τελικό. Σε πολύ λίγο σας θυμίζω επίσης εδώ radio@parapolitika.gr και μια ακροάτρια Εμάρο ρωτάει περισσότερα στοιχεία για τον καλεσμένο που έλεγε τόσα ενδιαφέροντα για την πόλη. Αναφέρεστε στον Ηλία Κοέν, γεννημένο εκεί στην περιοχή του Ψηρή, και απλά επειδή το ζητάτε εγώ σας λέω το όνομά του, για να έχετε έτσι μια εικόνα. Ο άνθρωπος δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, απλά είναι ακροατής και μας ακούει και ήθελε να έρθει να πει κάποια πράγματα για την εμπειρία του. Λοιπόν, πάμε.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Μαζί ψηλά,
5: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ξεκινήσαμε με το χθεσινό παιχνίδι λέγοντας τέλος πάντων κάποια πράγματα γι' αυτό. Θα κλείσουμε με κάποιο τρόπο με αυτό. Αλέξανδρος Όμογλου είναι εδώ κοντά μας στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1, ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Αλέξανδρε, είδαμε και πυγμαχία χθες, έτσι, εκτός από μπάσκετ. Το είχες πει με κάποιον τρόπο ότι θα ασχοληθούμε με πράγματα εξαγωνιστικά χθες που μιλήσαμε.
1: Μα ήτανε, καθόμασταν χθες σε δημοσιογραφικά πίσω από το... Καταρχάς είναι ολοφάνερο πλέον ότι η τοξικότητα στα ντέρμπι των δύο, που πλέον δεν περιορίζεται σε 3 μάτς, 5 μάτς, 10 μάτς το χρόνο, αλλά σε 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή είναι πλέον κάτι υπερβολικά άρρωστο, ακόμη και για την αρρωστημένη νοσηρή πραγματικότητα.
0: Ίσως μεγαλύτερη τοξικότητα και από ό,τι θα λέγαμε ότι υπήρχε κατά περίοδο στο ποδόσφαιρο μεταξύ των δύο, έτσι.
1: Δεν ξέρεις τι, στο ποδόσφαιρο το ζεις. Εντάξει, έχουμε ζήσει, δόξα τω Θεώ, και από εκεί έχουμε overdose τοξικότητας. Απλώς τι γίνεται, επειδή οι ομάδες πρώτον δεν είναι στο ίδιο υψηλό επίπεδο, δηλαδή δεν μόνο μάχουμε και για ευρωπαϊκούς τίτλους εκτός από τα εγχώρια από τα αθλήματα, και δεύτερον δεν βρίσκονται τόσες φορές αντιμέτωπες. Πόσες φορές να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ για παράδειγμα, ή ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Και η σχέση, ας πούμε, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, να πούμε για δύο άλλες ομάδες, προφανώς είναι τοξική, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Αυτό που ζήσαμε πέρσι και φέτος έχει ξεφύγει πάρα πολύ από κάθε πλαίσιο. Δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, τόσο άρρωστο και, ρε παιδάκι μου, τόσο αποκρουστικό για τον μέσο φύλαθλο.
0: Εγώ θα σου πω βέβαια ότι πυροδοτείται σε μεγάλο βαθμό και από τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι.
1: Εγώ
0: θέλω να το πω αυτό, διότι είναι ένα κομμάτι το οποίο ρίχνει λάδι στη φωτιά όλη αυτή η ιστορία.
1: Προφανώς και πέρσι ξέφυγε πάρα πολύ το πράγμα, επαναλαμβάνω, και σε ανθρώπινο επίπεδο. Εκτός από... Okay, έχουμε δει, δεν είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο πρώτος παράγοντας του ελληνικού αθλητισμού που ξεφεύγει. Είναι αυτό που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, αν θέλεις, για μένα, ναι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει πρώτα απ' όλα ο ίδιος. Είναι ότι είναι ένα από τα στελέχη της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή, με τη μεγαλύτερη διείσδυση και δυναμική στον χώρο των social media.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας παράγοντας ποδοσφαιρικός, αντίστοιχα, που έχει, ας πούμε, διαχείριζεται ένα λογαριασμό, ας βάλει ο καθένας όποιον θέλει, όποιον θέλει. Έχουμε δει, δόξα τω Θεώ, έχουμε και στο ελληνικό ποδόσφαιρο ακραίες συμπεριφορές παραγόντων πάρα πολλές. Δεν έχει κανείς, μα κανείς, τη δυναμική και την πρόσβαση σε κάθε ηλικιακό κοινό που έχει ο Γιαννακόπουλος. Θα κάνει ο Γιαννακόπουλος ένα post, ας πούμε, και φωνάζει, βρίζει κάποιον κτλ. Το βλέπουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό λοιπόν αποκτά αυτόματα μια πολύ μεγαλύτερη διάσταση, το κάθε ποστάρισμά του. Γιατί ζούμε στην κοινωνία των social media. Αν το κάνει ο χι παράγοντας ποδοσφαιρικός, θα ασχοληθούν το 1/20, το 1/30. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού οφείλει να καταλάβει ακριβώς αυτή τη δυναμική. Γιατί το έχει πει και ο ίδιος. Προσέξτε, το έχει πει και ο ίδιος. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί παράγοντες, ο Μπαρτζόκας παράδειγμα, π.χ., έχει πει: έχω ξεφύγει. Έχει ζητήσει συγγνώμη. Ο Γιαννακόπουλος έχει πει: έχω ξεφύγει. Έχω ζητήσει συγγνώμη. Ναι, το θέμα είναι ότι όλοι πλέον, εγώ δεν λέω, δεν θέλω να γίνω ούτε δικαστής, να πω ότι προφανώς και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό που. Δεν το συζητάμε. Αν ήταν το πρόβλημα μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα γίνει μια πολύ συζήτηση που δεν θα βγάλει και πολύ μεγάλη άκρη τώρα δηλαδή. Θα μπορούσε το πρόβλημα να λυθεί.
0: Καλά, είναι συνολικό το ζήτημα.
1: Εγώ
0: εντάξει.
1: Αυτό που λέω είναι ότι συνολικά, γιατί ξέρεις, έχουμε δύο από τις καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και παίζουν τελικούς ελληνικούς, και αν δεν είσαι τρομερά άρρωστος, λες, όταν τελειώνουνε, λες, φίλε, τελείωσε. Επιτέλους, ηρεμήσαμε, να ηρεμήσει το κεφάλι μας.
0: Ναι.
1: Δεν τους αντέχουμε. Δηλαδή ακόμα και η χαρά.
0: Ναι.
1: Προφανώς ο Ολυμπιακός έχει κάθε λόγο σαν οργανισμός να χαίρεται, και όπως είπα πολύ σωστά και οι ιδιοκτήτες του και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλάμε αναμφισβήτητα για την πιο χρυσή πενταετία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή σε συνέπεια, σε τίτλους, σε σταθερότητα, στο γεγονός ότι κατέχει την Ευρωλίγκα μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου, ότι μετράει 4 πρωταθλήματα στα 5 με έναν απέναντι σε έναν πολύ δυνατό Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός πριν από 3-4 χρόνια, που ήταν παραπεταμένος, που ήταν εγκαταλελειμμένος, και αυτό Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μιλάμε για μια ομάδα με το πιο ακριβό μπάτζετ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το περσινό και το φετινό επίτευγμα του Ολυμπιακού, ειδικά μετά την απογοήτευση του Κάουνας, θα πω εγώ, είναι τρομακτικό σε διάσταση. Δεν θέλει πολύ να χάνεις Ευρωλίγκα μετά το καλάθι του Γιούλ, να χάνεις και το πρωτάθλημα, να βλέπεις τον αιώνιό σου αντίπαλο να έχεις δει να κατακτάει μετά από την πρώτη του επιστροφή την Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά και εσύ να μην καταραίει σαν οργανισμός.
0: Ναι.
1: Επέδειξε πολύ μεγάλες αντιστάσεις ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ αυτό που λέω, όλοι από τους ιδιοκτήτες μέχρι τους παίχτες, δηλαδή οι παίχτες αυτή τη στιγμή χθες, ενώ πέρσι στους τελικούς αναφερόμαστε σε υποδειγματική συμπεριφορά των περισσότερων παιχτών, οι παίχτες φέτος έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Καλά, γιατί είναι και ο Τζόνς, ο Τάιρικ Τζόνς νευρικός. Τον είδαμε και στον Jones. Προηγούμενο τελικό που κάτι του είπε ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή βγαίνοντας στον πάγκο. Και
1: τον
0: έπιασε από τα μούτρα ο Τζόνς, τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή είναι εκρηκτικός σε όλες του τις εκδηλώσεις.
1: Αυτή είναι όμως και η κουλτούρα μας. Χθες ο Τάιρικ Τζόνς, για όποιους θέλουν να καταλαβαίνουν και όποιους θέλουν να βλέπουν, ήταν ο παίχτης που πήγε να αλλάξει μόνος του το σενάριο τελικού. Γιατί μέχρι τη στιγμή του επεισοδίου ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στο γήπεδο. Έχω άδικο? Λοιπόν, γίνεται λοιπόν ένα επεισόδιο μέσα, όλη αυτή η ιστορία, και εκεί παραλίγο να ξαναγίνει ντέρμπι. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωνε τον Τζόνς επειδή πλάκωσε τα μπουκέτα των Αν, για παράδειγμα, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παίχτη. Ενώ θα έπρεπε κανονικά να είναι ο πρώτος, στον οποίο θα λες κάτσε ρε μεγάλε. Όπα. Επίσης, ο Τζόνς τα τελευταία δύο παιχνίδια, το μόνο που έκανε ήταν μακράν ο πιο αρνητικός παίχτης του Ολυμπιακού. Ευτυχώς ο Ολυμπιακός είχε κυρίαρχο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην καλύτερη του μακράν σεζόν από τότε που φόρησε την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Τζόνς τα τελευταία δύο παιχνίδια, αν θέλουμε να τα λέμε όλα, το μόνο που έκανε ήταν να πουλάει φτηνό παντιλίκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι. Αποτελώντας πηγή εντάσεων και.
1: Μπράβο.
0: Τέλος πάντων.
1: Να σας συγκρίνω λίγο μια περίπτωση. Τουλάχιστον με βάση τη δικιά μου αισθητική. Χίλιες φορές ο Κόρι Τζόζεφ, που κατέθεσε την ψυχή του, που τον έβλεπες, δεν λέω ότι είναι ο κορυφαίος γκάρ του κόσμου, αλλά ένας στρατιώτης συνεπής που έπαιζε για την ομάδα, έπαιζε για τους συμπαίκτες του, αδιαφορούσε πλήρως για το τι γίνεται στην κερκίδα, τι του λέγανε οι αντίπαλοι κτλ. Και ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τέλος, θυμίζω, το πιο κομβικό καλάθι στο χθεσινό τελικό είναι το τρίποντο του Κόρι Τζόζεφ.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης στο τέλος έχει κάνει 2-3 κλεψίματα που επίσης κρίνουν τελικά το πρωτάθλημα. Λοιπόν, προτιμώ τουλάχιστον εγώ στις ομάδες που παρακολουθώ στρατιώτες συνεπείς τύπου Τζόζεφ παρά ανθρώπους με τεράστιο ταλέντο όπως είναι ο Τάιρικ Τζόνς, που όμως παραστήρονται, ναι, από όλη αυτή την τοξικότητα και πιστεύουν ότι θα επιβιώσουν πουλώντας ο παδηλίκι. Sorry, αυτή ήταν πάει η παγιά από αυτή.
0: Συμφωνώ σε κάθε και προσυπογράφω κάθε σου λέξη, Αλέξανδρε.
1: Πασχετικά μην το συζητάμε, το είπα και χτε.
0: Εντάξει, κυρίαρχος ήταν Ολυμπιακός, τελείωσε.
1: Πασχετικά και το ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων στη φετινή χρονιά, που και το ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι, ήταν επιτυχία του.
0: Έτσι. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, για να κλείσουμε λίγο πιο μαλακά. Είχε και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι χθες στο Μουντιάλ. Βραζιλία-Μαρόκο. 1-1 τελικά το σκορ.
1: Είναι το μοναδικό παιχνίδι της πρώτης φάσης που είδαμε ομάδες που είναι στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης. Ουσιαστικά η πρώτη φάση θα έχει άλλα 10-11 παιχνίδια τέτοιας ποιότητας αντιπάλων, να το πω. Τα υπόλοιπα θα είναι μεγάλη διαφορά. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο εκεί, όσο ήταν πολύ ωραία τα παιχνίδια τα άλλα και κυρίως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ήταν και το πρωινό που το είδαμε, είναι ωραίο να ξυπνάς Κυριακή 7 το πρωί για να βλέπεις βαλίτσα. Ήταν πάρα πολύ καλή Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Σούπα, στον πρώτο γύρο θα μας κινήσουν περισσότερο το ενδιαφέρον οι ομάδες οι δεύτερης ταχύτητας και τρίτης, ποια πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Η Αυστραλία ήταν καλή και είναι και αυτή η κουλτούρα που έχουν. Αν και θα ήθελα, εντάξει, εγώ έσκασα το πρωί να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν έβαλε γκολ ο Φραντσί Πιερό. Είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τους Σκοτσέζους.
0: Ο οποίος Πιερό θα επιστρέψει στην ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή έληξε περίοδος δανεισμού, το έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι δεν θα γυρίσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να βάλει γκολ, να το δούμε να πανηγυρίσει στο Μουντιάλ. Δηλαδή το περιμένω στα επόμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Δεν νομίζω. Θα είναι πιο δύσκολα τα επόμενα παιχνίδια. Ειδικά κάνει μια κεφαλιά που η μπάλα φεύγει από το δεξί δοκάρι στη ΣΥΡΙΖΑ. Και λες, βάλτο ρε Φραντσί. Δηλαδή, ξέρεις, έχουμε και αυτούς Έλληνες. Μην ξεχνάσουμε σήμερα, 8 η ώρα, υπάρχει η πρεμιέρα του Κουρασάο. Με απέναντι στους Γερμανούς. Εκεί υπάρχει παίχτης στη Super League, ο Αντώνης της Κηφισιάς.
0: Ναι, μπράβο.
1: Οπότε έχει.
0: Καλός παίχτης.
1: Θα δούμε. Έχει τέτοιες
0: συνειδητοποιήσεις. Εγώ περιμένω να δω Ορμπελίν Πινέδα να παίζει με το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Να δώσει δείγματα γραφής.
1: Ελκαμπή περιμέναμε να δούμε, δεν είδαμε.
0: Δεν είδαμε, χθες δεν έπαιξε όντως.
1: Εντάξει, είδαμε τουλάχιστον μια γκολάρα του Βινίσιους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά το Μαρόκο απέδειξε για άλλη μια φορά ότι θα είναι.
0: Υπολογίσιμη δύναμη.
1: Πολύ υπολογίσιμο outsider.
0: Ναι.
1: Όχι για να το κατακτήσει, αλλά για να φτάσει.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: 14 χρόνια νομίζω που ήταν κλειστό το πεζοδρόμιο με λαμαρίνες. Για φανταστείτε. Και άλλαξε η εικόνα του δρόμου, έστω και έτσι. Ακόμα και αν οι δύο κινηματογράφοι Απόλλων και Αττικών παραμένουν κλειστοί. Να πω εδώ και να ευχαριστήσω βεβαίως την Παναγιώτα του Αβολεξίου στον ήχο, τον Βασίλη τον Κρυμπά για τη μουσική, την Όλγα την Καλατζή για την παραγωγή, τη Διονυσία τη Μίτσια που σήμερα είναι η τελευταία της μέρα εδώ στα παραπολιτικά. Θα έχουμε νέα πρόσωπα από την ερχόμενη εβδομάδα και εσάς όλους που είχατε την υπομονή και τη διάθεση να μας ακούσετε τις προηγούμενες δύο ώρες εδώ στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Γλαμπύρης. Ραντεβού δίνουμε την επόμενη εβδομάδα. Ακολουθεί Τηλέμαχος Σαντορινέως με το Δελτίο Ειδήσεων και Ανδριάννα Ζαρακέλη με το Focus. Σας χαιρετώ.
9: Και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσει.
10: Η ώρα είναι μία. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
11: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
11: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
10: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, με αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ενάρτηση του Πρωθυπουργός, με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, αναφέρει τονίζοντας ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο και πολιτική βούληση. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξαχνίαση της δολοφονίας 25χρονου Τούρκου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι με 9 ρημπιστόλοι. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαή Κυριακού εισήχθη 19χρονος το βράδυ, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστεία στην περιοχή των Πατησίων. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Διαδικτυακή συνάντηση θα έχουν σήμερα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές. Στόχος, ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους, η ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας πως το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της ΚΙΑ των Φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχθεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κείμενο τα συμφέροντά μας, τονίζουν ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία των αδείχτηκε Ολυμπιακός στην Basketball League, η Ιδρεολευκή στο τελευταίο τελικό επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Στο Μουντιάλ τώρα και στα σημερινά αποτελέσματα, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0. Γενικά έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι, σωστά συντονισμένοι, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Focus. Ανδριάννα Σαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Μερίδης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Διονυσία Μίτσια απαντά στο 211-1080-880. 211-1080-880. Το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς. Για οτιδήποτε θελήσετε. Με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένουμε πάντα. Μην ξεχνάτε και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Κλιματική κρίση, φόκους στην κλιματική κρίση, μέρος δεύτερο κυρίες και κύριοι, και ειδικά για τις δασικές πυρκαγιές θα μιλήσουμε σήμερα. Θα δούμε το πόσο προετοιμασμένοι είμαστε ως χώρα, θα δούμε τα νεότερα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το πόσο έτοιμοι είμαστε ως χώρα, ως τοπικές κοινωνίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Σε επίπεδο ατομικής ευθύνης ως πολίτες, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπως αυτό το καλοκαίρι προβλέπεται, λόγω της πολύ έντονης αλλαγής που έχουμε στις κλιματολογικές συνθήκες. Θα δούμε τι γίνεται στο κράτος, θα δούμε τι γίνεται στην πυροσβεστική, θα δούμε τι γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα δούμε τι γίνεται στον εθελοντισμό, σε όλη αυτή τη μεγάλη αλυσίδα προστασίας που έχουμε για τις πυρκαγιές. Χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε, και θα πάω και στα καθάριστα οικόπεδα, χωρίς να ξεχνάμε πως κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός χωρίς τη συμμετοχή τη δική μας, χωρίς τη συμμετοχή και την υπευθυνότητα τη δική μας, δηλαδή των πολιτών.

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, είναι συνυφασμένο με τη θάλασσα, είναι συνυφασμένο με τον ήλιο μας, είναι συνυφασμένο με τις διακοπές μας, είναι συνυφασμένο με την ομορφιά της ελληνικής φύσης, απ' άκρη σ' άκρη. Η χώρα μας είναι πανέμορφη. Είναι όμως και η εποχή κατά την οποία η χώρα μας δοκιμάζεται κάθε χρόνο από αυτόν τον πολύ μεγάλο κίνδυνο, και μιλάμε βεβαίως για τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών. Θέλει μεγάλη προσοχή, και αυτή η προσοχή πρέπει πρώτα να ξεκινάει από εμάς. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θα δούμε το επίπεδο προετοιμασίας, θα δούμε το τι μπορεί να γίνει, πού υπάρχουν ελλείψεις, τι ελλείψεις υπάρχουν και το τι παραπάνω ενδεχομένως μπορούσε να γίνει, γιατί αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της κλιματικής κρίσης και το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, είναι πλέον ένα πολύ σοβαρό και σύνθετο κομμάτι στην καθημερινότητά μας. Η κλιματική κρίση δεν είναι μία αφηρημένη έννοια πια, είναι δεδομένη. Τη ζούμε, τη βλέπουμε κάθε μέρα. Από τους 36 βαθμούς στα καλά καθούμενα, την επόμενη μέρα έχουμε βροχές, καταιγίδες, χαλάζι. Θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε πρώτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εσείς εδώ συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Τα της αντιπυρικής περίοδου συζητούμε και το πόσο έτοιμοι είμαστε βεβαίως. Θα σας πω πως είναι δεδομένο ότι φέτος έχουμε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες από πέρσι. Δηλαδή είχαμε πολύ περισσότερες βροχές. Τα στοιχεία βέβαια τα οποία έχω μπροστά μου από την περσινή περίοδο είναι ενδεικτικά για το τι συμβαίνει κάθε χρόνο στην Αττική. Είχαμε 95 πυρκαγιές πέρσι, 24.000 στρέμματα καμένα. 30% λιγότερες πυρκαγιές είναι αυτό σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. 45% μικρότερη συνολική καμένη έκταση, 35% μικρότερη καμένη έκταση ανά πυρκαγιά. Αυτό αποτυπώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία από το Υπουργείο, κυρίως στις δασικές εκτάσεις και τον περιορισμό τον οποίον είχαμε σε καμένες δασικές εκτάσεις. Το θέμα μας ανησυχεί όλους, θα δούμε το πόσο έτοιμοι είμαστε. Είναι το κύριο ερώτημα το οποίο μας απασχολεί. Τα μέτρα πρόληψης τα οποία έχουν ληφθεί. Πολύ σημαντικό μέτρο το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων και το θέμα της ατομικής ευθύνης θα βάλουμε εκεί, γιατί υπάρχει και σε αυτό το θέμα ατομική ευθύνη. Αν υπάρχει υπάρκεια σε μέσο και προσωπικό, έχουμε νέα μέσα τα οποία πλέον έχουν μπει στη μάχη. Όχι μόνο για τις πυρκαγιές, θα πω γενικά στη μάχη της κλιματικής κρίσης, με πολύ μεγάλο στόχο βεβαίως, την προστασία της ανθρώπινης ζωής πάνω απ' όλα, την προστασία των περιουσιών μας και βέβαια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά πλέον της περίοδου. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την συνολική εικόνα, να δούμε το που βρισκόμαστε.
1: Κοιτάξτε, κύριε, η προετοιμασία μας για την αντιπυρική περίοδο δεν ξεκινάει στην 1η Μαΐου.
0: Όχι, ναι, βέβαια, πολύ νωρίτερα.
1: Μετά το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, της προηγούμενης.
0: Α, τόσο νωρίτερα.
1: Προφανέστατα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν βρίσκεται κατά τη διάρκεια του χρόνου καμία στιγμή σε αδράνεια. Και αυτό οφείλεται στο ότι αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με απέρα και ειδικά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω πόσες περιπτώσεις ιών βροχοπτώσεων και καταιγίδων είχαμε, ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, σεισμούς, με πρόσφατο και τον τελευταίο σεισμό που άλλη στο Προκόπη στην Εύβοια. Ναι. Οπότε είμαστε συνεχώς σε μια εγρήγορση. Προφανώς λοιπόν η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο ξεκινάει αμέσως μετά τη λήξη της προηγούμενης. Για να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι.
0: Ακούγοντάς σας να μιλάτε για την κλιματική κρίση, σκέφτομαι, ας πούμε, ότι αν κάναμε τη συζήτηση αυτή 10 χρόνια πριν, πόσο μακριά από εμάς ήταν και πόσο μεγάλη συζήτηση υπήρχε αν υπάρχει κλιματική αλλαγή, αν υπάρχει κλιματική κρίση. Και τώρα που το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Πόσο γρήγορα έφτασε τόσο να γίνει η νέα μας κανονικότητα, κύριε Κατσαφάδη.
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ, κύριε Ζαρακέλη, να αναδεικνύω ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση δημιούργησε δύο πραγματικά πολύ σημαντικά κεκτημένα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα. Και αυτά είναι, αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε γιατί στις προτεραιότητες του Κυριάκου του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2019, μετά από πολλές τραγωδίες οι οποίες έχουν συντελεστεί και στη χώρα μας ένεκα της κλιματικής κρίσης, στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων αυτής της κυβέρνησης ήταν πάρα πολύ ψηλά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας.
0: Άρα
1: λοιπόν δύο πολύ μεγάλες κατακτήσεις για τη χώρα. Τις έκανε αυτή η κυβέρνηση, αλλά μένουν στη χώρα και φυσικά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αν μου επιτρέπετε, είναι το πρώτο, η ολιστική διαχείριση της κλιματικής κρίσης, η οποία ξεκινάει από το στάδιο της πρόληψης που έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά διπλήματα. Μετά πάμε στο στάδιο της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και μετά το τρίτο και τελευταίο στάδιο που είναι της αποκατάστασης, γιατί οφείλουμε σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές να επανέλθει η κανονικότητα σε αυτές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είχαμε μάθει να ζούμε μέχρι το 2019 στη χώρα μας, να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές αποσπασματικά και ως τυχαία γεγονότα, πλέον έχει εκλείψει. Και υπάρχει μια ολιστική διαχείριση. Αυτή είναι η πρώτη κατάκτηση. Η δεύτερη κατάκτηση, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που έχει η κλιματική κρίση και πόσο ισχυρός αντίπαλος είναι, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με διάφορους φορείς. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μάχη την οποία δίνουμε και αυτή την αντιπυρική περίοδο, δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είναι μόνο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης που έγινε Υπουργείο από μια Γενική Γραμματεία μαζί με την Πυροσβεστική. Είναι και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, όποτε χρειάζονται. Είναι ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, οι οποίες και στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης των περιστατικών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, είναι παρόν.
0: Ναι.
1: Και ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου πλέον είναι υποχρεωμένοι
0: να έχουν.
1: Είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να έχουν σχέδια πρόληψης και σχέδια έκτακτης ανάγκης.
0: Ναι.
1: Στους εθελοντές μας, οι οποίοι φτάνουν αισίως στους 10.000, αριθμός ρεκόρ, σχεδόν 10.000 έχουμε εθελοντές στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική, και φυσικά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, όπου μαζί καθόμαστε με βάση τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν. Και διαμορφώνουμε τον τρόπο δράσης μας και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνένωση.
0: Και τους πολίτες, και τους πολίτες να βάλουμε.
1: Θα σας απαντήσω και για τους
0: και
1: πολίτες.
0: Και στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την ατομική ευθύνη, κύριε Υπουργέ.
1: Δηλαδή,
0: αν εγώ βγάλω και κάψω τα χορτάρια τώρα στο οικόπεδο τέλος πάντων και βάλω φωτιά, εντάξει.
1: Θα σας δώσω μια συνολική απάντηση και για τους πολίτες, γιατί είναι καθοριστικός ο ρόλος τους και η βοήθειά τους σε αυτό το κομμάτι.
0: Ακριβώς.
1: Όπως σας είπα όμως πιο πριν, βλέπουμε ότι γίνεται μια συνένωση δυνάμεων κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες ο καθένας και υποχρεώσεις, και αυτό βέβαια δημιουργεί μια ισχυρή δύναμη κρούσης του κράτους συνολικά για την αντιμετώπιση των φαινομένων τα οποία έχουμε μέσα από την κλιματική κρίση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω.
1: Αυτά είναι δύο πολύ, πολύ σημαντικά και κεκτημένα τα οποία έχουμε. Τώρα, σε σχέση με το τι κάνουμε και το τι έχουμε κάνει, τι καινούργιο έχουμε κάνει σε σχέση με τις περασμένες αντιπυρικές.
0: Ναι.
1: Έχουμε ενισχυθεί σε μέσα. Σας ενημερώνω ότι πάνω από 110 ντρόουν επιχειρούν ευαίσθητες περιοχές. Ναι, πέρυσι είχαμε.
0: Πείτε μου κάτι για τα ντρόουν. Τα ντρόουν, φαντάζομαι, έτσι όπως τα παρακολουθείτε και όπως τα βλέπετε. Φαντάζομαι, επαναλαμβάνω, θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς, είναι από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία.
1: Είναι καταλυτική η βοήθεια.
0: Είναι καταλυτική. Ναι.
1: Λογικό. Να σας εξηγήσω γιατί, κυρία Ζαρακέλη. Πλέον έχουμε 110 ντρόουν τα οποία 24 ώρες το 24ωρο επιτηρούν ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Τι καταφέρνουμε με τα ντρόουν? Καταφέρνουμε να έχουμε άμεσα την πληροφορία γύρω από την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Ποιος είναι ο στόχος ο δικός μας? Η όσο το δυνατόν ταχύτερη οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Λοιπόν, εκεί είναι τεράστια η συνεισφορά των ντρόουν σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση πυρκαγιών και στην καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης έχουμε ενίσχυση σε μέσα.
0: Ναι,
1: ναι. Σε επίγεια μέσα. Επίσης έχουμε ενίσχυση σε μετεωρολογικούς σταθμούς. Υλοποιείται το πρόγραμμα και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα 7 νέων μετεωρολογικών ραντάρ, τα οποία θα μπορέσουν να δίνουν, να διοχετεύουν πληροφορίες άμεσα και έγκαιρα στους επιστήμονές μας, στους μετεωρολόγους μας, ούτως ώστε και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της αντιμετώπισης να έχουμε καλύτερα δεδομένα
0: να σας
1: για να μπορούμε να ανταποκριθούμε με καλύτερη επάρκεια.
0: Κάτι σε επίπεδο δεδομένων. Μπορούν αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί, για παράδειγμα, να προβλέψουν πότε έχουμε αυτό το πολύ επικίνδυνο μείγμα, δηλαδή έχω αυξημένη υγρασία, έχω ανέμους οκτώμποφόρ.
1: Μπορούν, έχουμε ελάχιστη υγρασία.
0: Ελάχιστη υγρασία, συγγνώμη, να τη λέω. Ελάχιστη υγρασία, ανέμους οκτώμποφόρ, έχω, δεν ξέρω, πάρα πολύ ζέστη.
1: Γι' αυτό είναι η μετεωρολογική σταθμή, γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνεργασία με τους μετεωρολόγους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και τα πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι, και καταιγίδες και βροχοπτώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα λέμε για τις
0: πυρκαγιές, ναι, επειδή βρισκόμαστε
1: αυτά
0: δυστυχώς.
1: Τα στοιχεία παίρνουμε και με αυτόν, κάτω από αυτά τα στοιχεία βγαίνει ο χάρτης επικινδυνότητας για όλη τη χώρα καθημερινά, όπου υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες διαβαθμίζεται η επικινδυνότητά τους και εκεί προσαρμόζονται στο κομμάτι της πρόληψης και οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής, αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες συμμετέχουν και σας προείπα πριν από λίγο. Και έτσι υπάρχει ένας ισχυρός μηχανισμός για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε απαιτές και επικίνδυνες καταστάσεις. Αν έχουμε περιθώριο βελτίωσης.
0: Εκεί θέλω. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτά τα 110 ντρόουν μπορούν του χρόνου να γίνουν διπλάσια.
1: Πέρυσι ήταν 80.
0: Πέρυσι ήταν 80.
1: Συνέχεια γεμίζουμε με όπλα τη φαρέτρα μας. Συνέχεια προσπαθούμε και σε νομοθετικό επίπεδο να αποσαφηνίζουμε αρμοδιότητες, να απλοποιούμε διαδικασίες.
0: Ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Υπουργέ.
1: Και στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού να ενισχύουμε την πυροσβεστική υπηρεσία με έμψυχο δυναμικό, με άντρες και γυναίκες που υπηρετούν σε αυτήν, Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι για αυτή την αντιπυρική περίοδο τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας τα οποία μπαίνουν στον αγώνα και στη μάχη είναι 18.800 άτομα. Αριθμός ρεκόρ για την πυροσβεστική υπηρεσία. Ποτέ η πυροσβεστική δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό στελεχών τα οποία να έχουν ετοιμάσει κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου. 18.800 άτομα. Αχρήστε σε αυτό, για να συνδέσω και το προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας, αφαιρείστε και τους 10.000 εθελοντές.
0: 10.000 εθελοντές. Αφαιρείστε
1: και τους 10.000 εθελοντές. Και εδώ έρχομαι για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και το ρόλο τον οποίο παίζουν οι πολίτες, ένα ρόλο υποστήριξης και συνεργασίας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός εθελοντών,
0: κυρία Ζαρακέλη,
1: αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός
0: το ενδιαφέρον, βεβαίως.
1: Περνάει ένα αισιόδοξο μήνυμα ευαισθητοποίησης όλο και μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Τι θέλουμε από την υπόλοιπη, από όλη την κοινωνία όμως? Αυτό το οποίο ζητάμε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου είναι από όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθημερινά. Δεν είναι οδηγίες, αν μου επιτρέπετε. Εγώ τις χαρακτηρίζω εντολές. Και είναι εντολές οι οποίες προστατεύουν πρώτα και κύρια την ανθρώπινη ζωή, τη ζωή τη δικιά μας, τις οικογένειές μας. Προστατεύουν την περιουσία μας, προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε. Δεν χρειάζεται λοιπόν, κύριε Ζαρακέλη, κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει θερμές εργασίες στο οικόπεδο του, στο χωράφι του. Ας κάνει 5 μέρες μετά, όταν θα επιτρέπεται, όταν θα υπάρχει δυνατότητα. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Μα εγώ βλέπω
1: την ώρα που έχουν βγει οι οδηγίες, την ώρα που υπάρχει η ενημέρωση, την ώρα όπου απαγορεύεται να κάνει κάτι τέτοιο, να θέσει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, την περιουσία του και το φυσικό περιβάλλον, για να κάψει κάποια χορταρία όταν δεν πρέπει.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ τα περιστατικά τα πρόσφατα που είχαμε στην Εύβοια, τη Ροδόπη και τη Βιωτία. Ένας 59χρονος λέει αποφάσισε να κάψει, τι να κάνει, ξερά χόρτα, λέει, με εργασίες καθαρισμού με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό. Πήρε φωτιά, έκαψε δεν ξέρω πόσα μέτρα ξηράς βλάστησης. Μετά στη Ροδόπη, πυρκαγιά, λέει, κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα. Εντάξει, αυτά θέλουν προσοχή. Ένας 39χρονος εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας.
1: Να σας πω ένα νούμερο.
0: Έχετε. Ναι, θέλω να τα ακούσω.
1: Να σας πω ένα νούμερο, γιατί ξεκινήσατε παραθέτοντας για την περασμένη αντιπυρική περίοδο τα νούμερα
0: τα
1: και
0: στοιχεία.
1: Ήταν απολύτως ακριβή τα στοιχεία τα είπατε στο φιλόξενο σταθμό σας. Πάνω από το 85% των περιπτώσεων που έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.
0: Πάνω από το 80%,
1: Ναι, σε ανθρώπινο λάθος, σε ανθρώπινη αμέλεια.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι κινδύνους δημιουργούν τέτοιες αλόγιστες δράσεις, πόσο ταλαιπωρούν προσωπικό και υπηρεσίες, πόσα χρήματα δαπανώνται για να μπορέσουν να κατασταλούν όλες αυτές τις περιπτώσεις πυρκαγιών και τους κινδύνους, σας ξαναλέω, που δημιουργούν όχι μόνο στο Θήτη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι πραγματικά άδικο?
0: Ναι, μόνο φέτος, έχετε δίκιο.
1: Μόνο φέτος, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει 75 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 405 διοικητικά πρόστιμα. Μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η έλεγχη, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ εντατική. Αλλά προσέξτε, είμαστε αρχές Ιουνίου.
0: Ναι, τι θα συζητάμε τον Αύγουστο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό το 80% νομίζω μιλάει, τα λέει από μόνο του, κύριε Κατσαφάδου. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα, θα σας ευχηθώ.
1: Ακολουθούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ήταν ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Για την αντιπυρική περίοδο συζητάμε. Σε αυτό κάνουμε focus, κυρίες και κύριοι. Να δούμε το πού βρισκόμαστε, το τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εγώ θα επιμείνω σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί ενδεχομένως αυτό είναι και περισσότερο η δική μας η δουλειά, η δημοσιογραφική δουλειά. Δηλαδή και στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Και εμείς οι ίδιοι να προσέχουμε αυτά με τα τσιγάρα. Ευτυχώς τα έχουμε κόψει τώρα τελευταία. Αλλά διαβάζετε, βλέπετε.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Στην Καγιές πάμε στις πλημμύρες, σωστά.
1: Στις πλημμύρες και όχι μόνο κάποια κατολιστήσεις.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουμε μια σειρά από πράγματα και ελπίζω να μην έχουμε ευτυχώς σε μικρή κλίμακα τους σεισμούς. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν είναι εκεί. Εμείς ως αυτοδιοικητικοί αγαπάμε την ευθύνη, θέλουμε αρμοδιότητες. Έχουμε μπει μέσα στην διαδικασία η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια θεαματική, ένα άλμα στην πολιτική προστασία. Έχουν οργανωθεί οι διαδικασίες, έχει εξοπλιστεί το κεντρικό κράτος, δεν έχει εξοπλιστεί η τοπική αυτοδιοίκηση, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα για να μπορέσουμε να γίνουμε συνεκτικοί και αποτελεσματικοί.
0: Ναι.
1: Η λογική λοιπόν είναι ότι όταν φτιάχνετε, σχεδιάζετε ένα πρόγραμμα όπως το ΕΓΙΣ, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα 2,1 δις, τα οποία μπορεί να είναι και λίγα, για να μπορεί να χρειάζεται και άλλα. Όπου παίρνουμε αεροπλάνα, οχήματα, τεχνολογία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μέσα από αυτά τα 2,1 δις, οι πρώτοι ανταποκριτές που είναι οι 332 δήμοι της χώρας, δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Και εδώ είναι ένα ζήτημα μεγάλο όσον αφορά τα μέσα που είπατε νωρίτερα, που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάθε δήμος πλέον για να αποκτήσει μέσα πρέπει να διασφαλίσει ίδιους πόρους. Ουσιαστικά λοιπόν χωρίς ξεχωριστή χρηματοδότηση, θα πω μόνο ότι το 2020 η χρηματοδότηση ήταν της τάξης περίπου των 10 εκατομμυρίων για όλη την χώρα, σήμερα έχει αυξηθεί, έχει πενταπλασιαστεί. Είναι 50 εκατομμύρια για όλες τις δράσεις πυροπροστασίας. Η δική μας εκτίμηση, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε κάνει, είναι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στα θέματα υποδομών που χρειάζονται, αλλά και στα θέματα λειτουργικής ετοιμότητας κατά τη διάρκεια μόνο της αντιπυρικής περίοδου, χρειαζόμαστε περίπου

0: είναι χρήματα τα οποία αν δεν τα δαπανούσαμε στην πολιτική προστασία, που τα δαπανούμε και καλά κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε,
1: ναι, ναι.
0: Θα ήταν δύο πλατείες, θα ήταν πέντε, ναι. Κάθε χρόνο.
1: Υπήρχε πάντα ένα πολύ μεγάλο θέμα, για παράδειγμα, ποιος καλείται, ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να μαζέψει τα χόρτα μετά που καθαρίζονται τα οικόπεδα και τα αφήνει αυτός που τα καθαρίζει στον δρόμο.
0: Ξέρετε κάτι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά μέσα στο γενικότερο. Στη γενικότερη οργάνωση ή ορισμένες φορές μη οργάνωση η οποία επικρατεί, ο εγκύτερος πάλι θα πληρώσει
1: την ευκαιρία.
0: Θα σας πω, ναι. Θα σας πω το εξής. Είναι υποχρέωση βάσει του νόμου ξεκάθαρο ότι όποιος καθαρίζει τον κήπο, το οικόπεδο, το κτήμα του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει υποχρέωση και δυνατότητα ο Δήμος να το μαζέψει. Αν το κάνει με συγκεκριμένο τέλος το οποίο ψηφίζει το Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί δεν είναι μόνο η διαδικασία να τα μαζέψει κάποιος, πρέπει να τα μεταφέρει.
1: Να τα υποθέσει κάπου αλλού και πάει λέγοντας.
0: Εκεί που θα τα πας σε προσορισμένους χώρους, θα πληρώσεις τέλος εισόδου για να τα αποθέσεις, ναι. Και θα πληρώσεις και τέλος ταφής όταν αυτά τελικά. Επειδή δεν υπάρχει επεξεργασία, ευρεία επεξεργασία στη χώρα μας δευτερογενής, να τα θάψεις. Όλα αυτά είναι κόστη, και δεν είναι λοιπόν μόνο έλλειψη μέσων και ανθρωποδυναμικού, είναι και ένα κόστος το οποίο έρχεται επιπρόσθετο στους Δήμους όταν κάνουμε τους καθαρισμούς των οικοπαίδων.
1: Ναι, αλλά φαντάζομαι αυτό το συναντήσατε μπροστά σας. Δηλαδή είδατε οικόπεδα που τα καθάρισαν και αφήσανε
0: τα
1: ξύλα και περίμεναν. Να έρθει ο Δήμος να τα μαζέψει.
0: Και στη μεταβατική αυτή περίοδο η κατάσταση γίνεται πολύ επικίνδυνη, γιατί γεμίζει πολύ μικρές χωματερές. Γιατί είναι πλέον σε εναπόθεση.
1: Και καύσιμη ύλη, ωραία τοποθετημένη, κύριε Δημάρχη.
0: Ακριβώς. Κάποια στιγμή φυσάει και λίγο αέρα. Δεν κάνουν πολύ εκ των συμπολιτών μας και θα ήθελα να κάνω έκκληση αυτό. Τουλάχιστον όταν τα αποψηλώνουν τις ιδιοκτησίες τους, να βάζουν αυτά τα υπολείμματα μέσα σε συγκεκριμένους ανακυκλώσιμους ημί σάκους, για να μπορούν ο πρώτος αέρας σημαίνει ότι όλο αυτό το υλικό διασκορπάται ένα ή δύο οικοδομικά τετράγωνα μακριά. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια του πολίτη, ο οποίος πολίτης εν τέλει θα πληρώσει κάποιον για να του καθαρίσει το οικόπεδο.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο θα πληρώσει θα έπρεπε να είναι η πλήρης διαχείριση και το αποτέλεσμα.
1: Και να τα μαζέψει δηλαδή.
0: Για να τα μαζέψει δεν συμβαίνει 8 στις 10 φορές. Μπαίνει ο Δήμος στη μέση, επιβαρύνεται οικονομικά. Το κάνουμε όμως για να καθαρίσουμε τις πόλεις.
1: Και
0: ξέρετε κάτι.
1: Και τους ελέγχους δεν κάνετε.
0: Κάνουμε τους ελέγχους, ήδη γίνονται οι έλεγχοι από την 1η Μαΐου. Όποιος δηλώνει στη βάση, στα καθάριστα.gov, ότι έχει καθαρίσει, οι πυροσβεστοί και ο Δήμος ελέγχουν, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν ψευδώς και υπάρχουν πολύ σοβαρά πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Μαζί με το τέλος καθαρισμού, αυτό το κόστος καθαρισμού, το πρόβλημα το μεγάλο εκεί, εμείς πέρσι το κάναμε περίπου σε 290 οικόπεδα αυτό, είναι ότι λιγότερα από τα μισά καταφέραμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια τους ιδιοκτήτες τους και να βεβαιώσουμε τα πρόστιμα. Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε επίκαιρα στοιχεία από το Ε9. Με αποτέλεσμα να ψάχνουμε να βρούμε από τα αρχεία του Δήμου
1: του
0: ΤΑΠ, τα οποία είναι 20 και 30 ετών. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία λόγω προσωπικών δεδομένων. Και τι κάνουμε, ξοδεύουμε χρήματα τα οποία θα μπορέσουμε να τα εισπράξουμε πίσω μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια, όταν ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα έρθει στο Δήμο για να ζητήσει κάποια άλλη, μια βεβαίωση, μια.
1: Ναι, πριν
0: τότε. Δηλαδή θα ξοδέψουμε χρήματα που δεν έχουμε σήμερα, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα τα μαζί με τους νόμιμους στόχους θα τα εισπράξουμε. Αυτό
1: θέλω να ρωτήσω κάτι κλείνοντας.
0: Είναι δημοσιονομικός εκπροσωπικός.
1: Καλά, ναι, εντάξει, αν είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι κλείνοντας, γιατί μου είπατε μια τεράστια διαφορά μεταξύ των πόρων που υπάρχουν διαθέσιμοι και των πόρων που πραγματικά χρειάζονται, προκειμένου να είναι και αποτελεσματικό αυτό το οποίο συζητάμε, συνεργασία όλων των φορέων και να πέσουμε όλοι μαζί στη μάχη που λέγεται μάχη με την κλιματική κρίση. Και δεν μιλάμε, τώρα μιλάμε για τις πυρκαγιές, γιατί τις πυρκαγιές περιμένουν το καλοκαίρι, αλλά όντως είναι μια μάχη που δίνεται όλο το χρόνο, κύριε Κωνσταντέλο. Αυτά τα χρήματα, υπάρχει ποτέ περίπτωση να βρεθούν από κάπου? Δηλαδή να πούμε ότι η χώρα μας μπορεί να δαπανά ένα ποσό που πραγματικά έχει να κάνει με τις πραγματικές ανάγκες.
0: Είναι η προτεραιοποίηση, πόσο ψηλά βάζουμε στις προτεραιότητες τις κυβερνητικές, τις κρατικές δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Την προστασία από τις απειλές αυτές. Γιατί ξέρετε, έχουμε δύο πράγματα.

0: είναι όπως οι επιχειρήσεις. Είναι το CAPEX και το OPEX. Δηλαδή,
1: τι θα
0: ξοδέψουμε για να φτιάξουμε, να καταπολεμήσουμε την τροτότητα που έχει η χώρα μας, όπως όλες οι χώρες. Το πόσο ευάλωτοι είμαστε, τι σε τα δίχτυα αποχέτευσης που δεν είναι επαρκή, να μαζέψουμε τη βιομάζα, παραδείγματος χάρη. Έγινε ένα πολύ εξαιρετικά μεγάλο πρόγραμμα παντινέρο και καθαρίσαμε μετά από 30 χρόνια πολλές από τις δασικές μας εκτάσεις. Χρειαζόμαστε αυτό να γίνει μόνιμο και σταθερό. Όλα αυτά λοιπόν είναι επενδύσεις εντός εισαγωγικών που ενισχύουν την τροτότητα, μειώνουν την τροτότητα. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο, το οποίο χρειαζόμαστε, είναι η προστασία επί του πεδίου. Άρα το πόσο ψηλά θα βάλει ένα κράτος.
1: Ναι.
0: Εμείς την έχουμε βάλει, νομίζω, σαν κράτος αρκετά ψηλά. Βέβαια, πρέπει να δεσμεύσουμε και άλλους πόρους και να τους κατανείμουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η διαδικασία της διοικητικής αλλά και της οικονομικής αποκέντρωσης των πόρων, για να μπορέσουμε να έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία έτοιμη ανά πάσα στιγμή και όχι να τρέχουμε συνεχώς ως επιμηθείς, αντί να είμαστε προμηθείς στην προετοιμασία τουλάχιστον. Σε αυτή τη διαδικασία ζητούμε λοιπόν μια καλύτερη οργάνωση. Δεν είναι η αυτοδιοίκηση και η αιρετή της αυτοδιοίκησης απλά και μόνο αυτοί οι οποίοι θα κληθούν όταν θα γίνει η ζημιά
1: να
0: απολογηθούν για λογαριασμό του ελληνικού κράτους ή να κάτσουν ως κατηγορούμενοι στο εδόλιο του κατηγορουμένου όταν γίνονται μεγάλες ζημίες, όταν χάνονται ζωές δυστυχώς ή καταστρέφονται περιουσίες ή και δημόσια περιουσία, ως υπόλογοι, όταν όμως δεν έχουν μερική αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα, αλλά δεν έχουν τα μέσα να ανταποκριθούν, ούτε έχουν την ευθύνη του κεντρικού σχεδιασμού σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την
0: συζήτησή
1: μας. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Καλή δύναμη, να είστε καλά, κύριε Κωνσταντήλου. Ο αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντήλος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αυτά και για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά το θέμα της κλιματικής κρίσης και ιδιαίτερα τώρα αυτό που ζούμε, το θέμα των πυρκαγιών, της πρόληψης και το πώς και τη συνεργασία όλων των φορέων που είναι ανάγκη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κρατάς μυστικό?
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό?
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σόπα.
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός?
3: Όχι.
4: Πολιτικός?
3: Ναι.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
3: Αλλά...
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Στο Γαλατάψι.
8: Στον Γαλατάψι Λιβροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρος σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη γραμμή θα πάμε τώρα. Στην πρώτη γραμμή αυτής της δύσκολης μάχης. Και εκεί υψηλές θερμοκρασίες, η παραταταμένη ξηρασία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική κρίση. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουν βεβαίως οι πυροσβέστες. Θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε για το πυροσβεστικό σώμα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Τσίγκα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πίσω από κάθε επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκονται άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Καλούνται να πάρουν αποφάσεις κρίσιμες σε ελάχιστο χρόνο και βεβαίως πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο, κύριε Τσίγκα, και την ίδια τους τη ζωή. Πώς είναι τα πράγματα φέτος, πώς τα βλέπετε?
1: Αυτό που είπατε, όπως το περιγράψατε, αποτυπώνει την πραγματικότητα σε εμάς που μέσα στην πρώτη γραμμή, αυτό που βιώνουμε στην πρώτη απόκριση μιας δύσκολης στιγμής των συνανθρώπων μας.
0: Ναι.
1: Οι κλιματικές συνθήκες, όπως είπατε και πριν, έχουν αλλάξει και έχουν διαφοροποιηθεί σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο. Πόσο μάλλον γεωγραφικά επηρεάζει και τη χώρα μας, επειδή βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ευρώπης μαζί με άλλες χώρες οι οποίες πλήττονται από τις εναλλαγές της θερμοκρασίας, από τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή στη χώρα μας, από την ανάπτυξη και την ισχυρή βλάστηση που υπάρχει λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων σε όλη την Ελλάδα, και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα στοιχείο το οποίο ενισχύει και δυναμώνει το μέτωπο όλων των ενάρξεων των πυρκαγιών, γιατί για να υπάρχει μια πυρκαγιά πρέπει να υπάρχει έναρξη. Η έναρξη έχει κάποια στοιχεία στην πίσω πλευρά, τα οποία τα περισσότερα αντιστοιχούν σε ανθρώπινο χέρι. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε φέτος, στις αμέλειες, οι οποίες είναι πάρα πολλές κάθε χρόνο. Ευελπιστούμε φέτος το ποσοστό αυτό να μειωθεί.
0: Ναι, βέβαια, και αυτό είναι ελπίδα όλων μας. Βέβαια, εσείς που τα ζείτε από κοντά, αυτό που εμείς περιγράφουμε ως αλλαγή στην εικόνα των δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης, το πώς πιο γρήγορα εξελίσσονται φωτιές, πώς γίνονται πιο απρόβλεπτες, αυτό που εμείς περιγράφουμε, εσείς το ζείτε από κοντά, δηλαδή το βλέπετε, κύριε Τσίγκα.
1: Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει αποκτήσει κάθε πυρκαγιά μια πιο ισχυρή δυναμική. Απαιτούνται περισσότερα μέσα και υλικά για την αντιμετώπιση της και περισσότερος χρόνος, διότι η βλάστηση είναι τέτοια η οποία επιταχύνει και την ένταση αλλά και την ανάπτυξη, την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο που το συναντάμε καθημερινά σε όλες τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο πεδίο. Όμως εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, διότι η αποστολή μας για την προστασία της ζωής και της ανθρώπινης περιουσίας είναι το πρώτιστο το οποίο έχουμε καθημερινά στο μυαλό μας και ενεργούμε βάσει αυτών των δεδομένων.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις ελλείψεις που ενδεχομένως υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα, τι γίνεται με το ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Τσίγκα.
1: Το αρνητικό σε όλη στην καθημερινότητα του πυροσβέστη, αν μπορούμε να το πείσουμε κάτι αρνητικό αυτή τη στιγμή, είναι ο αυξημένος μέσος όρος ηλικίας που υπάρχει στο πυροσβεστικό προσωπικό. Όμως το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι γίνονται προσλήψεις τόσο σε συναδέλφους οι οποίοι εντάσσονται στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, αλλά και για να επιταχύνουμε και για να προλάβουμε τις αποστρατείες και την αύξηση του ορίου ηλικίας. Βλέπουμε κάθε χρόνο έρχονται στο πυροσβεστικό σώμα πυροσβέστες επταετούς θητείας, οι οποίοι μετά γίνονται και αυτοί μόνιμοι. Και το θετικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι προέρχονται από την δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι έχουν αυξημένη εμπειρία και γνώση στο πυροσβεστικό σώμα, στην αποστολή του πυροσβεστικού σώματος και σε όλες τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Αυτό ευελπιστούμε σταδιακά να πέφτει με τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε ο μέσος όρος ηλικίας να μειωθεί, με αποτέλεσμα οι αντοχές και οι δυνάμεις του έμψυχου δυναμικού να μπορούν να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, γιατί ξέρετε όλη αυτή η καταπώνηση, πιο πολύ στο βουνό, αλλά δεν είναι μόνο το βουνό, είναι και οι αστικές πολλές πυρκαγιές όπου αντιμετωπίζουμε καθημερινά απαιτούν καλύτερη φυσική κατάσταση και να μπορεί ο καθένας από εμάς να ανταποκριθεί όχι μόνο στην αποστολή να σώσει τον συνάνθρωπό του, αλλά να προστατεύσει με τις δυνάμεις του και την ίδια τη ζωή, έτσι ώστε να μπορεί να επιστρέψει και αυτός ασφαλής από μια διάσωση, αλλά και αυτός ο οποίος υπέστηκε μια καταστροφή.
0: Νιώθετε λίγο πιο ότι είμαστε πιο έτοιμοι ως χώρα, ότι με τα νέα μέσα, με την ενίσχυση στο ανθρωπίνο δυναμικό, νιώθετε ότι είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν?
1: Η αλήθεια είναι
0: ενδεχομένως ότι δίνουμε και περισσότερη προσοχή από ό,τι στο παρελθόν, νομίζω, κύριε Τσίκα. Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση, αν ισχύει αυτό που το ζητά από κοντά, αν είναι δική μου αίσθηση.
1: Η αίσθηση αυτή είναι και σε εμάς,
0: είναι και σε εσάς,
1: προβιώνουμε, διότι τα τελευταία τρία χρόνια εντάσσονται σταδιακά στον εξοπλισμό του περιοριστικού σώματος μέσα και εργαλεία από το εμβληματικό πρόγραμμα υγιής, το οποίο είναι σε εξέλιξη και ήδη καθημερινά παραλαμβάνουμε και οχήματα και ένα αέρια μέσα και ατομικό εξοπλισμό, αλλά και τεχνολογικά εργαλεία όπως μετεωρολογικούς σταθμούς, κάμερες και πολλά άλλα, και πολλά άλλα
0: στοιχεία. Η τεχνολογία είναι σημαντική, βέβαια. Δεν την είχαμε στο παρελθόν. Δεν την είχαμε, ας πούμε, 10 χρόνια.
1: Είναι σημαντική και ευτυχώς ως Υπουργείο εκμεταλλευτήκαμε αυτές τις δυνατότητες, έτσι ώστε τι να πετύχουμε, να πετύχουμε την καλύτερη απόκριση. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα ότι από την στιγμή που τα ντρόουν εντάχθηκαν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στην αρχή ήταν 50, μετά 80, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 110 ντρόουν σε όλη την Ελλάδα, τα 30 είναι στην Αττική. Είναι αυτά που επιτηρούν αγροτοδασικές εκτάσεις και δίνουν σε πρώτο χρόνο τον καπνό, την έναρξη δηλαδή μιας πυρκαγιάς, και όχι μόνο αυτό, αλλά στην πορεία καθοδηγούν και τις επίγειες δυνάμεις στον πιο πρόσφορο δρόμο πρόσβασης, έτσι ώστε να μπορούμε να βγούμε στο μέτωπο μιας πυρκαγιάς για να μπορέσουμε να διακόψουμε και να σταματήσουμε και να περιορίσουμε την πυρκαγιά μέχρι την τελική οριοθέτησή της.
0: Θα σας ευχηθώ καλή δύναμη στη μάχη, κύριε Τσίγκα. Από καρδιάς είναι η ευχή.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε
0: μέσω
1: όλων των στελεχών του περιοριστικού σώματος και ευχόμαστε να έχουμε λιγότερες
0: πυρκαγιές.
1: Τα ανθρώπινα χέρια να είναι πιο προσεκτικά σε ό,τι αφορά τις εργασίες που κάνουν στη φύση, έτσι ώστε να μην έχουμε εικόνες του παρελθόντος στη χώρα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα υπάρχουν αν είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Και αν εμείς, εγώ θα ξαναπάω στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Και αν εμείς οι ίδιοι οι πολίτες προσέχουμε, φροντίσουμε και έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το βλέπουμε όλο αυτό. Θυμάστε πόσο εύκολα πετούσαμε τα τσιγάρα, τα αναμένα τσιγάρα απ' έξω. Δεν το κάνουμε πια. Και αυτό θα μου πεις είναι σημαντικό. Και βέβαια είναι σημαντικό. Υπήρχαν δεκάδες και εκατοντάδες πυρκαγιές που είχαν ξεκινήσει από αυτό. Το ίδιο σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε και με το θέμα των αγροτικών εργασιών. Πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν πλέον τα μέσα προστασίας. Μπορούμε να είμαστε προστατευμένοι, γιατί ακούσατε τι είπε νωρίτερα ο Υπουργός. Το 80% των πυρκαγιών δυστυχώς ξεκινούν από εμάς. Ξεκινούν από αμέλεια. Ξεκινούν από ένα λάθος που γίνεται στη φύση.

0: Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την μεγάλη μάχη, στη μάχη των πυρκαγιών, δίπλα στους επαγγελματίες πυροσβέστες, βρίσκονται χιλιάδες εθελοντές. 10.000 είπε νωρίτερα ο κύριος Κατσαφάδος. Χιλιάδες εθελοντές από άκρης άκρης ολόκληρη τη χώρα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, επαγγελματικής ιδιότητας, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, εκπαίδευση, αφιερώνουν προσωπικό κόπο, προκειμένου να μπορέσουν να συμβάλλουν και εκείνοι εθελοντικά στην προστασία βεβαίως του φυσικού περιβάλλοντος, στην προστασία των περιουσιών μας, στην προστασία, το σημαντικότερο, των ανθρώπινων ζώων. Ο εθελοντισμός αποτελεί έναν από τους πλέον πολύτιμους πυλώνες της πολιτικής προστασίας. Ο κύριος Μάκης Τσουγκρής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, είναι κοντά μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Κατσαφάδος, περίπου 10.000 είναι η δύναμη των εθελοντών σήμερα.
1: Είναι 10.000 οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας και οι εθελοντές, φαντάζομαι, θα έχει συμπεριλάβει και εμάς που είμαστε 3.500 που υπηρετούμε στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Στο πυροσβεστικό σώμα. Τι κάνει ένας εθελοντής πυροσβέστης κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς?
1: Να διευκρινίσω κάτι εξ αρχής για να έχει μια καλύτερη εικόνα και ο ακροατής.
0: Ναι, ναι. Ό,τι θέλετε.
1: Ο εθελοντής πυροσβέστης υπηρετεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σε επαγγελματικούς σταθμούς και κλιμάκια, καθώς και στα 22 εθελοντικά κλιμάκια και εθελοντικούς σταθμούς που έχουμε. Άρα λοιπόν, ανάλογα σε τι συμβάν θα κληθεί, θα επιληφθεί μαζί με τους μόνιμους. Είτε αυτό είναι αστική πυρκαγιά, δασική πυρκαγιά, απεγκλωβισμούς από τροχέα, ανελκυστήρες, πλημμύρες. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, συμμετέχουμε ό,τι κάνει και το μόνιμο προσωπικό.
0: Ό,τι κάνει και το μόνιμο.
1: Είναι ναι, ότι δεν πληρωνόμαστε.
0: Ότι είστε εθελοντές. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, κύριε Τσουγκρή. Γιατί γίνεται κάποιος εθελοντής? Εθελοντής πυροσβέστης, εθελοντής στην κλιματική κρίση. Τι είναι αυτό που και εσάς προσωπικά σας έσπρωξε προς τα εκεί?
1: Νομίζω ότι για να γίνει κάποιος εθελοντής πυροσβέστης ή εθελοντής πολιτικής προστασίας πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τον συνάνθρωπο.
0: Αλήθεια,
1: να έχει τη διάθεση της προσφοράς και να θέλει να προσφέρει στην κοινότητα στην οποία ζει και δραστηριοποιείται καθημερινά. Και πρέπει πάντα να έχει υπόψη του, και νομίζω το έχουν όλοι οι συνάδελφοι υπόψη, ότι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία εθελοντισμού. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει και πολλούς κινδύνους.
0: Έχει κινδύνους γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, εξοπλισμός, μέσα ατομικής προστασίας, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχει κάτι. Τι ενδεχομένως. Πώς ενδεχομένως θα θέλατε τη
2: συμβουλή? Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε!
6: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room.
8: Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
16: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
20: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
21: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Μα τότε δεν είχαμε μάθει από την αρχή το τι πραγματικά συνέβαινε. Θυμάστε πόσο μπερδεμένα ήταν τα πράγματα. Με τους οποίους συναδέλφους μέχρι σήμερα που μιλάμε περιγράφουν αυτές τις τραγικές στιγμές ακόμη με δάκρυα στα μάτια. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Ο Χρήστος Μυρίδης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτια στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακέλινα κοντά σας στο μικρόφωνο. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Μείνετε εδώ, Τηλεμάχος Σοντοριναίος αμέσως τώρα με το κεντρικό μαγκαζίνο. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε όλοι ένα καλό απόγευμα και να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Στον πάγο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη και απογευματινή. Ποιοι επηρεάζονται από το δημογραφικό και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΣΑ για το μέλλον. Μαφιόζικη εκτέλεση 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Ποια τα ακίνητα της δολοφονίας που ερευνάει αστυνομία. Μαχαίρωσαν 19χρονο για να το ληστέψουν στα Πατήσια. Με ζεϊμπεκές πάνε το ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη. 800 χορευτές και χιλιάδες κόσμος πλημμύρισαν την πλαστεία Αριστοτέλους. Επιμένει ο Τραμπ για συμφωνία σήμερα με το Ιράν. Σε τηλεδιάσκεψη θα μιλήσουν διαπραγματευτές και διαμεσολαβητές. Σαν αμένα κάρβουνα Ιερουσαλήμ. Κόκκινος ο πρωταθλητής της Basket League γλέντει μέχρι πρωία στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου. Με σπουδαίους αγώνες συνεχίζεται το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή, 14 Ιουνίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορίνιος. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη και απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχοι αυτά μέχρι το 2030, όπου θα υπάρχει μια διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Να πούμε ότι προχθές η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, έκλεισε την συζήτηση αυτή που λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή και αύξηση στα όρια ηλικίας για το 2027. Τώρα, η σύνδεση των ορίων ηλικίας, τη λέμε, και με το προσδόκιμο ζωής άνω των 65 ετών, μηχανισμός που έχει, να πούμε, θεσμοθετηθεί από το 2010, παραμένει ανενεργή με εξαίρεση το 2023, όπου η αναλογιστική μελέτη που έγινε τότε, τηλέμαχε, έδειξε ότι τα μέσα όρια παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, και σε αυτό συνέπεινε το γεγονός των αυξημένων θανάτων τότε, το 2021 και 2022, λόγω κορονοϊού την συγκεκριμένη διετία. Σήμερα τα όρια ηλικίας, τηλέμαχε, έχουν κλειδώσει σε δύο βασικές κατηγορίες, δηλαδή όσοι βγαίνουν μπορούν να βγουν σε σύνταξη στα 62 έτη με προϋπόθεση πλήρωση 40 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή 12.000 ένσημα, ή στα 67 με ελάχιστο όριο ασφάλισης τα 15 χρόνια και τα 4.500 ένσημα. Ωστόσο, να σημειώσουμε εδώ ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να παραμένει το μεγάλο αγκάθι και να βαράει καμπανάκια ως προς τη βιωσιμότητα του συστήματος, με τους θανάτους να διπλασιάζονται σε σχέση με τις γεννήσεις, η σταδιακή αύξηση σε βάθος χρόνου στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2030 θεωρείται σίγουρη, και είναι βέβαιο ότι από όσα σενάρια έχουμε δει ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο ΟΣΑ, δηλαδή αναλογία 1:1, που σημαίνει ότι για κάθε ένα έτος που θα αυξάνει το προσδόκιμο θα αυξάνεται κατά έτος και τα όρια ηλικίας. Με το 1:2 τα όρια ηλικίες θα αυξηθούν κατά 8 μήνες, για 12 μήνες αύξηση στο προσδόκιμο ζωής, και με το 1/3 η αύξηση των ορίων θα είναι πιο χαλαρή, θα λέγαμε, με 4 μήνες για κάθε έτος που θα αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν, να πούμε, τις κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα σε όλα τα ταμεία, δηλαδή με βάση τα όρια ηλικίας που ισχύουν από το 2015 έως το 2021. Οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις περί αναπήρου, οι ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως είναι αυτοί που ανήκουν στα βαρέα αντιγυνά επαγγέλματα, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο τομέα, οι ένστολοι που ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις και συνταξιοδότηση και καθορίζονται με ειδικό νόμο, και όσοι βέβαια βρίσκονται σήμερα στην ηλικία των 57 ετών και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη το 62ο έτος, έχοντας συμπληρώσει 40 έτη ασφάλιση μαζί με αναγνώριση, μαζί βέβαια με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Άρα έχουμε τηλέμαχε ότι όσοι είναι πάνω από, κάτω μάλλον από 57, θα αρχίσουν σταδιακά να επηρεάζονται. Να επηρεάζονται πώς. Τώρα μπορεί το σενάριο να πάει, να είναι ένα εξάμηνο, δηλαδή στο χρόνο να αυξάνει 6 μήνες την συνταξιοδότηση, δηλαδή το 62 να γίνεται 62 και 6 και πάει λέγοντας. Τώρα περισσότερα να πούμε μπορούν να διαβάσουν οι αναγνώστες στην εφημερίδα Απογευματινή Τηλέμαχη.
0: Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας 25χρονου Τούρκου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, Ισίχνας, 19χρονος το βράδυ, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που σύμφωνα με τον ίδιο και φίλο του σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στην περιοχή των Πατησίων. Πάμε να πούμε περισσότερα από το αστυνομικό δελτίο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Χθες το βράδυ είχαμε μία στη γερή δολοφονία η οποία σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Πενάκη και Καλλιδρομίου στα γνωστά σκαλάκια του Αστέρα Εξαρχείων. Εκεί ένας άντρας, νεαρός άντρας 25 ετών περίπου τουρκικής καταγωγής όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα η οποία ακολούθησε λίγο αργότερα, είχε βγει για περίπατο κατά πάσα πιθανότητα μαζί με το σκυλάκι του όταν ένας άγνωστος άντρας, τουλάχιστον ένας άγνωστος, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται αυτόπτες μάρτυρες, ο οποίος ήταν μαυροντυμένος και φορούσε ένα καπέλο, τον ακολούθησε από πίσω και με ένα εννιάρι πιστόλι τον πυροβόλησε 5 φορές. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες από το εννιάρι όπλο που σας ανέφερα προηγουμένως. Σύμφωνα με την αυτοψία του ιατροδικαστή, ο άτυχος άντρας χτυπήθηκε τουλάχιστον 2 φορές στο κεφάλι από σφαίρα. Δυστυχώς, όπως είναι το αντιληπτό, κατέληξε σχεδόν ακαριέα. Έφτασαν εκεί τόσο σταθμός του ΕΚΑΒ όσο και αστυνομικοί. Σύντομα η υπόθεση πέρασε στα χέρια της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αφενός το κίνητρο για την δολοφονία, αφετέρου να εντοπιστεί και ο μαυροφορεμένος άντρας, ο οποίος έχει συλληφθεί εντός εισαγωγικών από κάμερες ασφαλείας να περιφέρεται στην γύρω περιοχή. Οι αστυνομικοί τώρα κάνουν λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας, ενδεχομένως για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών που να σχετίζεται με υποθέσεις ναρκωτικών. Ο 25χρονος άντρας είχε απασχολήσει στις αρχές, ωστόσο δεν είχε βρεθεί κάτι επιλήψιμο σε βάρος του. Είχε προσταχθεί τόσο στο Βόλο όσο και στην Αθήνα για άλλες υποθέσεις. Να πούμε όμως ότι υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως να έχει εμπλακεί σε υποθέσεις, σε κάποιες δοσοληψίες που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Τώρα, όσον αφορά το έτερο περιστατικό το οποίο ανέφερες για τον νεαρό, έναν 17χρονο Αιγύπτη, ο οποίος χθες στις 10 παρτέρα το βράδυ βρέθηκε στο Πέδον Αγλαία Κυριακού. Εκεί οι γιατροί κάλεσαν τους αστυνομικούς καθότι διαπίστωσαν πως είχε ένα τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ σοβαρό, ωστόσο ο νεαρός όπως και ο φίλος του ενημέρωσαν τους αστυνομικούς πως 4 ομοεθνείς τους είναι αιγυπτιακής καταγωγής οι νεαροί, επιχείρησαν να τους ληστέψουν και όταν εκείνος ο 17χρονος αντιστάθηκε, το περιστατικό έγινε γύρω στις 6:30 σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο νεαρός επί της Σαχαρνών στον Άγιο Νικόλαιο, όταν εκείνος αντιστάθηκε, εκείνοι τον προκάλεσαν κάποιες εκτορές με θνηρό αντικείμενο στο στήθος. Ναι, η ληστεία ήταν επιτυχημένη, θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι απέσπασαν από τον νεαρό ένα ποσό και κάποια έγγραφα, και τώρα οι αστυνομικοί βρίσκονται στην αναζήτηση των 4 αυτών νεαρών, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται βεβαίως ο 17χρονος, προκειμένου να τους φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ευτυχώς ο 17χρονος δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κίνδυνο ζωής.
0: Μάλιστα. Σπύρος Δρασινός στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Διαδικτυακή συνάντηση έχουν προγραμματίσει σήμερα διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς νεομεσολαβητές. Στόχος φυσικά πάντα να υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν βέβαιος ότι πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους, η Ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο Ισραήλ πάντως υπάρχει έντονη ανησυχία. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των θυμών ότι ο Τραμπ είχε αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κείμενο τα συμφέροντά μας, λένε αξιωματούχοι ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Πάμε να δούμε όλα τα τελευταία νέα από τις κύριες διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ας πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μεταδίδεται από το πρακτόριο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με το οποίο το Ιράν δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά. Όπως γράφει, κλείνει η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα σε οριστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλήγει το Ιράν, καθώς αποδέχεται τον βασικό όρο της Ουάσιγκτον να μην αποκτήσει πυρηνικά. Σημαντικές αποκαλύψεις για το περιεχόμενο του υποδιαμόρφωση μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, φέρνει το Reuters επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με την πηγή, το προσχέδιο περιλαμβάνει σαφή δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμες ρυθμίσεις. Το Ιράν συμφωνεί να μην παράγει ούτε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Ουάσιγκτον φέρεται να έχει αποδεχθεί στο προσχέδιο τη μείωση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιράν. Ο μηχανισμός εφαρμογής του μέτρου αυτού θα συζητηθεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, έως την τελική επίτευξη της συμφωνίας, το Ιράν φέρεται να έχει δεσμευθεί να μην διατηρήσει το σημερινό πυρηνικό status quo συμπεριλαμβανομένης της μη επέκτασης του εμπλουτισμού ουρανίου και της μη διεύρυνσης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την ίδια δε πηγή, Καταριανοί διαμεσολαβητές μετέβησαν το πρωί σήμερα στην Τεχεράνη με στόχο να διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις συνομιλίες με διεθνείς εταίρους. Την ίδια ώρα προβλήματα υπήρξαν στις υπηρεσίες 4 μεγάλων Ιρανικών τραπεζών λόγω κύβερνο επίθεσης. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Συντονισμού Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της χώρας, δεν υπήρξε κίνδυνος πάντως για δεδομένα πελατών. Το Συμβούλιο δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο κοινές υποδομές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες που δέχθηκαν την κυβερνοεπίθεση και οδήγησε τις τεχνικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν προστατευτικά μέτρα. Επηρεάζονται προσωρινά κάποιες δε τραπεζικές υπηρεσίες. Αξίζει πάντως να επισημάνουμε την ίδια στιγμή ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας, θεωρώντας ότι ορισμένοι όροι της ενδέχεται να επηρεάζουν τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας. Και για να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Ελβετία λόγω αυτού του πλαισίου των επικοινωνιών και των διαβουλεύσεων. Συναγερμός λοιπόν στη Γενέβη εν ώψη διαδήλωσης 50.000 ατόμων κατά της G7 ειδικότερα. Μέχρι και 50.000 διαδηλωτές πρόκειται να λάβουν μέρος σε πορεία στη Γενέβη της Ελβετίας, διαμαρτυρώμενοι μεταξύ άλλων κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν ώψη της συνόδου της ομάδας των 7 G7 που θα πραγματοποιηθεί στο γαλλικό Evian. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, η διαμαρτυρία διοργανώνεται από τη Συμμαχία Οργανώσεων No G7. Και για να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε ένα άλλο εμπόλεμο μέτωπο, σε μια άλλη ζώνη, στην Ουκρανία, όπου μεγάλη επίθεση με ντρόνς καταγράφηκε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε επίσης βίντεο από την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι το εργοστάσιο Αζότ αποτελεί κρίσιμο τμήμα της ρωσικής παραγωγής εκρηκτικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν και άλλες επιθέσεις σε στόχους που σχετίζονται με τη ρωσική στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Και ο Ζελένσκι μάλιστα προχώρησε και σε μια ανάρτηση, γράφοντας: οι πολεμιστές μας έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή μακροπρόθεσμων κυρώσεων εναντίον σημαντικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Ρωσίας και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Και να κλείσουμε με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, που γιορτάζει σήμερα τα 88 γενέθλιά του σε μια μεγάλη εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, η οποία περιλαμβάνει αγώνες σε μεικτών πολεμικών τεχνών. Η διοργάνωση με την ονομασία UFC Freedom 250 έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω του έντονα θεαματικού χαρακτήρα της. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου, σε ειδικά διαμορφωμένο οκτάγωνο κλουβί με τη συμμετοχή αθλητών πολεμικών τεχνών. Οι αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε χιλιάδες θεατές. Το γεγονός εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, όμως συμπίπτει και με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Το κόστος της διοργάνωσης φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, δεν θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσα μας είπε. Ερασιτεχνισμός επικράτησε στο διαπραγματευτικό επιτελείο των Αμερικανών, που δεν αποτελείται από διπλωμάτες, αλλά από άτομα που κλείνουν επιχειρηματικές συμφωνίες, σημείωσε μεταξύ άλλων στο Action 24, σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο αντιπτέραρχος συναποστρατεία Θανάσης Παπανικολάου.
4: Θα συμφωνήσω σε όλα αυτά όπως αναφέρονται. Επήγεται, φαίνεται, ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής, σαφώς. Το Ιράν απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες, εκτός όλων των στρατιωτικών μέσων που χρησιμοποίησε και αντέδρασε, αλλά και διπλωματικά αντιμετωπίζει πιο όρημα και όχι τον ερασιτεχνισμό που επέδειξε η πλευρά του Τραμπ, μη χρησιμοποιώντας επαγγελματίες διπλωμάτες, αλλά αυτούς που χρησιμοποιούν για τα deals στις ΗΠΑ, για τα επιχειρηματικά deals. Εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, αλλά ουσιαστικά δεν είναι συμφωνία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Θα είναι μια πάυση του πυρός, ένα άνοιγμα στον Νότο Ορμούς και με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και μετά 60 μέρες που θα συζητάνε όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς ακτινογραφεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο διεθνολόγος κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, που είναι μαζί μας. Κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι, πώς είστε?
5: Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε
0: Σαντρόπου. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω, κάθε τρεις και λίγο λέμε ότι να η συμφωνία, μετά από λίγο η συμφωνία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Τη μία η Ιρανή, την άλλη ο Τραμπ απειλεί, που και που έχουμε και καμία ρήψη του φεκιάς, drones και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα, είμαστε κοντά, τι βλέπετε εσείς, πού βρισκόμαστε ακριβώς, αν μπορούμε
5: να ευχηθούμε τα χρόνια πολλά στον πρόεδρο Τραμπ.
0: 80, ε, ναι.
5: Ναι, φανταστείτε να μην τον είχαμε, ας πούμε, τι θα συζητούσαμε εμείς οι διεθνολόγοι σήμερα.
0: Λοιπόν, έχει άλλα μέτωπα, ναι.
5: Έχουμε φτάσει, φαίνεται, κοντά σε μια συμφωνία, και αυτό φυσικά δεν γίνεται επειδή το είπε για 40η φορά ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά γιατί το επιβεβαιώνουν και οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί, βέβαια, που δίνουν μια δικιά τους εκδοχή, ένα δικό τους κείμενο, το οποίο έχει τεράστιες διαφορές με το κείμενο που δίνουν οι Αμερικανοί. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικά κείμενα.
0: Θα κερδίσουν και οι δύο, λέτε, πιθανότατα, έτσι. Θα κερδίσουν και οι δύο όταν θα υπογραφεί κάποιο κείμενο, τέλος πάντων.
5: Προφανέστατα, γιατί χωρίς νίκη ο Τραμπ δεν σταματάει τον πόλεμο. Πρέπει να δείξει και μια νίκη. Στην ουσία βρισκόμαστε κοντά, και αυτό οφείλεται στις πιέσεις που δέχονται και οι δύο. Οι Ιρανοί έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές, συνεχίζουν να δέχονται τα πλήγματα στην οικονομία τους από τους κλεισμένους, αποκλεισμένους λιμένες, και φυσικά αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στο εσωτερικό με αυξημένο πληθωρισμό, αλλά ακόμη και επιστημιστική ασφάλεια. Οι δε Αμερικανοί, γιατί εκτός των ποσών που δαπανούν οι ίδιοι σε αυτή την παράλογη πλέον επιχείρηση, που πλέον έχει στόχο να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, στενά που ήταν ανοιχτά πριν 105 μέρες που άρχισε ο πόλεμος, γιατί δέχονται απίστευτη πίεση, έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες οικονομίες των χωρών όλου του κόσμου, έχουν τεράστια πλήγματα σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στον Περσικό κόλπο, αλλά και όλη η οικονομία του κόσμου. Υπάρχει τεράστια πίεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να τελειώσει όσο γίνεται πιο σύντομα αυτός ο πόλεμος, και φαίνεται ότι οδηγούμαστε πλέον σε μια συμφωνία η οποία, βέβαια, όπως λένε οι Ιρανοί, δεν θα την επιγράψουν σήμερα για να μην την εκμεταλλευτεί λόγω γενεθλίων ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά θα μπορούσε, λέει, να είναι τις επόμενες ημέρες. Επομένως είμαστε, πιστεύω, πια κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης που δεν θα πιάσει τα κύρια ζητήματα που βάζαν, όπως το πυρηνικό και το βαλιστικό πρόγραμμα, αλλά θα ανοίξει το δρόμο και διαπραγματεύσεις. Σε αυτή την περίπτωση πάντως, οποιαδήποτε συμφωνία με δεδομένο ότι οι αντίπαλοι διατηρούν τις δυνάμεις τους, δεν έχει υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, δεν μπορεί να μιλάει για μακροχρόνια ειρήνη, αλλά θα είναι ουσιαστικά μια συμφωνία που θα σταματήσει για αρκετό καιρό τις εχθροπραξίες για να ξαναρχίσουν κάποια στιγμή αργότερα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Φτυχίδη. Η σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο και πολιτική βούληση. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Κώστα Παπακλημίτζο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ένα γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει ο ίδιος με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και με πολιτική βούληση. Θυμίζει τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΦ πριν από 10 μήνες για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου έκτακτου σκελέθου οικοδομικών αδειών από τις Δήμους και τις Δημοτικές Δομές στο ενιαίο ψηφιακό κτηματολόγιο, βλέποντας τη αδιαφάνεια αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότητα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου διαφάνειας και λογοδοσίας. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι γνωρίζουμε ότι οι αιστείες αδιαφάνειας και πελατικές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο, και λέει επίσης ότι το μήνυμα είναι σαφές, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Τώρα, στο ίδιο το μήνυμά του, αυτό δηλαδή το καθιερωμένο που έγραψε και σήμερα στο Facebook, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην πλήρωση εξετών λειτουργίας του COP.gr με 2257 ψηφιακές υπηρεσίες. Να πούμε ότι εμείς έχουμε ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το οποίο αναφέρεται στην επόμενη μέρα του COP.gr. Νομίζω παρουσιάζεται ενδιαφέρον για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας, δηλαδή ποια είναι η επόμενη εποχή, ποιο είναι το επόμενο βήμα στο COP.gr. Μιλάει ο Πρωθυπουργός επίσης για τον εξυγχρονισμό του ΕΣΥ, τηλεϊατρική βραχιολάκη, τμήματα επιγόντων περιστατικών. Και για το μεταναστευτικό, λέει ότι η χώρα μας προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμβολο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Θυμίζουμε από προχθές ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου αυτού πλαισίου στην Ευρώπη, το οποίο θυμίζει ο Πρωθυπουργός προβλέπει αυστηρότερη προστασία εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών, όπως είναι η Ελλάδα.
0: Κωστά, στην εφημερίδα Παραπολιτικά αναλύει το σύνολο του αντιπυρικού σχεδιασμού της πυροσβεστικής και τις δυνάμεις που θα δώσουν φέτος τη μάχη με τις πυρκαγιές. Ουσιαστικά είναι το πλήρες σχέδιο, έτσι.
6: Ακριβώς, είναι λοιπόν μια δύσκολη χρονιά σήμερα. Θα αναρωτηθεί κάποιος στους ακροατές μας και οι προηγούμενες δεν ήταν δύσκολες. Ήταν πράγματι και οι προηγούμενες. Φέτος όμως έχουμε τώρα την προειδοποίηση των ΟΗΕ για παράδειγμα το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο λέει ο ΟΗΕ ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει ο κόσμος σαν μια επίκουσα κλιματική προειδοποίηση. Ο ίδιος ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είπε ότι οι συνθήκες Ελ Νίνιο, που αναμένεται φέτος καλοκαίρι να εκδηλωθούν, θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός θεμενόμενου κόσμου.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη.
9: μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 26410-91-760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
16: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
17: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
18: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
19: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
20: Δεν υποτιθέμενη.
21: Η κυβέρνηση
20: πραγματική.
21: Από την αντιπολίτευση.
20: Α,
21: η κυβέρνηση έφερε συγκεκριμένες ρυθμίσεις όπου έχουμε μηδέν φόρο για νέους εργαζόμενους. Επαναλαμβάνω, μηδέν φόρο. Συγκεκριμένες πολιτικές για τις οικογένειες. Και έρχονται κόμματα τα οποία μέχρι χθες έλεγαν θα φορολογήσουμε τη γονική παροχή, θα φέρουμε νέους φόρους και τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Το ζητούμενο είναι ένα. Θέλουμε να έχουμε πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια ή θέλουμε να έχουμε αερολογίες που στο τέλος δεν θα ξέρουμε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό?
22: Υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο.
21: Επομένως λοιπόν εδώ ο κόσμος θα έχει όλη τη δυνατότητα να αποφασίσει, ναι, να δει και να συγκρίνει.
23: Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ακρίβεια. Πώς δίνουμε έμφαση στην ακρίβεια? Με κάποια μέτρα τα οποία έχουν γίνει και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέμε βασική μείωση του ΦΠΑ, δοκιμασμένο μέτρο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και λέμε βασική μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να μην έχουμε τόσο ακριβές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Να σας πω κάτι, πάει μάλλον σε ελληνική κωμωδία, δηλαδή. Τι θέλω να πω, είναι από τη μία μεριά ή πού θα τα βρυτάκιδες, πού θα τα βρείτε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, τα λεφτόδεντρα που δεν υπάρχουν λεφτά και πού θα τα βρείτε, και από την άλλη είναι οι παρτολάκιδες, δηλαδή πάρτε τα όλα με εξαγγελίες με έναν περίσσιο λαϊκισμό, τέλος πάντων, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν είπαμε ένα μέτρο συγκεκριμένο, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί γιατί λεφτόδεντρα.
20: Η δικιά σας είναι εφικτή, αυτό μας λέτε?
23: Βεβαίως είναι εφικτή. 35 εκατομμύρια ευρώ που έχει αυτό το μέτρο για τους νέους συγκεκριμένους, γιατί έχουμε εστιάσει σε μια οριζόντια πολιτική για τους νέους.
1: Είναι πρόκληση όμως όταν έχουν υπογράψει όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης την απελευθέρωση των μεταφορών και την ιδιωτικοποίηση του έργου να έρχονται εκ των υστέρων και να λένε ότι εμείς επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε συνθήκες εν πάση περιπτώσει ανακούφιση του κόσμου. Και μάλιστα όποιος κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που βλέπει όλη αυτή την τραγική κατάσταση που υπάρχει λόγω της υποστελέχωσης, λόγω της τραγικής κατάστασης που επικρατεί με τις υποδομές και τους σειρμούς. Ακόμα και με τις ράγες, που είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον να υπάρχει διακοπή των δρομολογίων σε σταθμούς, γιατί είτε πήρε φωτιά κάποιο.

0: μέχρι σήμερα μαζεύει γύρω στα 22 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους. Αρκετά από αυτά τα βλέπουμε να πηγαίνουν σε συμβουλοκρατία, σε απευθείας αναθέσεις και σε πράγματα τα οποία ασχολούνται πλέον και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν είναι λίγο περίεργη η ερώτηση τώρα που θα βρούμε τα λεφτά σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Όταν μιλάμε για 250 εκατομμύρια ευρώ για τα εισιτήρια, για παράδειγμα, αυτό δεν πρέπει να το δούμε μια στενή λογική, όπως είναι οι δόσεις π.χ. στην εφορία ή μια τροποποιητική πράξη. Είναι βαθιά δομική αλλαγή.
1: Μόνιμο μέτρο εννοείται.
0: Και είναι βαθιά δομική αλλαγή, γιατί επηρεάζει το κυκλοφοριακό, επηρεάζει το ισοζύγιο με τα καύσιμα, επηρεάζει την ποιότητα αέρα, επηρεάζει την υγεία και θα σταματήσουμε να βλέπουμε διαπαντός φαινόμενα σαν αυτά που ήταν οι εισπράκτορες να κυνηγάνε παιδιά γιατί πληρώσαν ή δεν πληρώσαν εισιτήριο. Γιατί μπορεί πολλοί να λένε ότι είναι ένα ευρώ και είναι εύκολο, για πάρα πολλές οικογένειες έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό.
2: Καθοδικές τάσεις εμφανίζει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κινούμενη αυτή την ώρα περίπου στα 87 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, οι τιμές πρατηρίου στα καύσιμα παραμένουν σε υψηλότατο επίπεδο. Χαρακτηριστικά όσα είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Θα τον ακούσουμε τώρα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα.
3: Αυτό είναι το παράπονο των καταναλωτών. Όταν πέφτει κάτω από τα 90 δολάρια η τιμή του Brent, είναι στα 87,33. Καταλαβαίνετε ότι η αμόλυβη ή και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί όταν αυξάνεται αμέσως αυξάνεται η τιμή στην αντί, αλλά όταν μειώνεται θα καθυστερήσει 1 με 2 μήνες. Είναι φανερό και δεν μπορεί να συνεχιστεί και γιατί, διότι αυτή η ακρίβεια στα καύσιμα, γιατί όλα ξεκινάνε από τα καύσιμα, σηματοδοτεί ακρίβεια και στα υπόλοιπα προϊόντα. Είτε λέγεται φρούτα, είτε λέγεται λαχανικά, είτε λέγεται οτιδήποτε προϊόντα τροφίμων και όχι μόνο, επιβαρύνονται με το κόστος το μεταφορικό και το λειτουργικό, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε την ακρίβεια πολλαπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να την πληρώνουμε. Την πληρώνουμε δηλαδή μόνο στο ρεζερβουάρ, την πληρώνουμε και στην καθημερινότητά μας.
2: Πάμε τώρα να τα πούμε με την πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα που είναι μαζί μας. Τι κάνετε κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό είναι, καλό μεσημέρι, οι τιμές πέσανε. Πρέπει να πούμε ότι αυτόματα δεν μπορούμε να δούμε αλλαγές. Και αυτό ξέρετε που οφείλεται όχι στους πρατηριούχους, αλλά στα τιμολόγια που έχουμε στα χέρια μας. Και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο ελαφρυντικό, το οποίο δόξα τω Θεώ μας σώνει. Είμαστε με πλαφόν. Που σημαίνει δεν μπορούμε να κινηθούμε παραπάνω από το όριο που μας έχει βάλει η κυβέρνηση.
2: Το όριο που καθορίζεται από το τιμολόγιο όμως, έτσι δεν είναι.
4: Προσέξτε, προσέξτε. Το ποσοστό κέρδους, το μεγαλύτερο που μπορούμε να έχουμε είναι 9,5 λεπτά.
2: Έτσι. Μάλιστα, με βάση το τιμολόγιο που αγοράς που έχετε.
4: Βεβαίως. Προσέξτε, το τιμολόγιο εγώ που παίρνω, το καινούριο, αν είναι προς τα πάνω θα ανεβάσω την τιμή. Ό,τι και αν έχει η αποθήκη μου, αν είναι προς τα κάτω θα την κατεβάσω. Άλλοι που έχουν αποθεματικό μέσα δεν αγοράζουν και γι' αυτό βλέπετε πολλές διαφορές στις τιμές.
2: Σωστά.
4: Γιατί ο άλλος σου λέει έχω ακόμα, γιατί να αγοράσω. Ναι. Και μπορεί να λέμε ότι ο κόσμος κινείται, αλλά κινείται προσεκτικά. Δεν αγοράζει όπως αγόραζε παλιά. Τώρα κάνει μια προσεκτική αγορά, δηλαδή θα πάρει το όχημά του, όπως άκουσα πολύ προσεκτικά και έχετε δίκιο, δεν θα πάει με τα μέσα μεταφοράς γιατί ταλαιπωρείται και το λέω και εγώ που ταλαιπωρούμε πάρα πολύ, γιατί όταν κάνεις τόσο πολλή ώρα να έρθει το λεωφορείο, να πάρεις το μετρό, να μην πηγαίνουν οι στάσεις σωστά, εντάξει, πας στη δουλειά σου και έχεις νευριάσει. Άρα παίρνεις το εργαλείο σου που είναι το αυτοκίνητό σου ή πας στα παιδιά στο σχολείο ή πας στον δικό στο νοσοκομείο. Χρειάζεται το εργαλείο. Και αν ο κόσμος βγει ένα Σαββατοκύριακο να κάνει ένα μπάνιο, καλά κάνει. Δεν θα τρελαθεί με όλα αυτά που περνάει.
2: Ναι, βέβαια. Α, το θέμα είναι να πέσει η τιμή όμως. Τι θα γίνει, πώς θα πέσει, κυρία Ζάγκα, 87 ακούστε, δολάρια.
4: Ακούστε, τα τιμολόγια.
2: 13 δολάρια
4: που έρχονται,
2: κάτω.
4: Ναι. Τα τιμολόγια που έρχονται είναι πτωτικά. Και ανάλογα με την πτώση του τιμολογίου που παίρνουμε από την εταιρεία, η οποία εταιρεία μας αγοράζει. Ναι, από ένα από τα δύο δηληστεία, δεν έχουμε πολλά, δύο ειδόλα κιόλα, ναι. Καθορίζεται η τιμή. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο 1,97 και κάτω. Ναι. Το καινούργιο τιμολόγιο από Δευτέρα Τρίτη μπορεί να είναι ακόμα πιο κάτω. Ποιος το ξέρει? Το πετρέλαιο κίνησης.
2: Ποιος το ξέρει, αλήθεια, δηλαδή να πάμε σε μάγισσες, να πάμε, χρειάζεται κληρονομικό χάρισμα.

0: Όταν είναι πέφτουν οι τιμές.
1: Ακούστε, όταν είμαστε σε μία περίοδο τραγικής ανασφάλειας, μην κοροϊδευόμαστε, μετά από τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία ήταν τα πάνω κάτω. Είτε τώρα και το γεγονός ο Τραμπ με το Ιράν και το Ισραήλ και το αποτέλειωσε. Και νομίζετε ότι τυχαία αυτοί τώρα τα βρίσκουν? Όχι, θα σας το πω ξεκάθαρα. Τελειώνουν τα αποθέματα. Είναι το λιγότερο αποθεματικό που έχουν, όπως δηλώσανε, στα τελευταία 23 χρόνια. Άρα υποχρεωτικά αυτοί θα κάνουν ένα συμβιβασμό για να πάρουν πάλι μηχανές τους μπρος και μετά θα δείτε πώς θα πάει 120 και 150. Δεν κοροϊδευόμαστε, της αγοράς είμαστε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα.
1: Και με τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον βέβαια εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ στις 31 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τις κρίσιμες ημερομηνίες και πώς πάει η υποβολή των δηλώσεων. Μαζί μας ο ειδικός φορολογικός αναλυτής και σύμβουλος κ. Μπάμπης Καούκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Καούκη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Προχωράνε οι φορολογικές δηλώσεις, που ίσως τα είπατε. Μέχρι αύριο είναι όσοι 15 Ιουνίου δηλαδή έχουν το περιθώριο οι φορολογούμενοι για να κερδίσουν την έκπτωση του 3% εάν θελήσουν να εξοπλίσουν εφάπαξ τον φόρο που θα καθαριστεί. Για τις δηλώσεις που θα επιβληθούν ως 16 Ιουνίου και ως 15 Ιουλίου η έκπτωση θα περιοριστεί στο 2%, ενώ η προθεσμία ξέρουμε ότι είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Και πληρώνουμε τη δόση για όποιον θέλει για τις 8 δόσεις. Η πρώτη δόση είναι 30 Ιουλίου. Να πούμε ότι έχουν υποβληθεί περίπου 4.800.000 φορολογικές δηλώσεις και καθώς και 770.000 δηλώσεις ε3, από αυτό το ε3 είναι το έντυπο που αφορά τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που δεν έχουν υποβάλει ακόμα τη δήλωσή τους, τη φορολογική τους δήλωση. Με φάση το χρονοδιάγραμμα των φετινών δηλώσεων έκπτωση το 4% κατοχύρωσαν όσοι υπέβαλαν δήλωση ως 15 Μαΐου, όπως είχαμε προανακύλει σε άλλη εκπομπή.
0: Ναι.
2: Ο μέσος πρόσθετος φόρος που έχει καθαριστεί είναι περίπου στα 1.780 ευρώ από τις δηλώσεις δηλαδή που έχουν καθαριστεί έως σήμερα. Δηλαδή συγκεκριμένα το 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις έχουμε ένα ποσοστό στο 32,3% που φανίζουν τον πρόσθετο φόρο στα 1.780 που προανέφερα. Και όσοι είπαμε πληρώσουν το εφάπαξ έχουν και το 3% της έκπτωσης του φόρου. Να προσέξουμε στις τροποποιητικές δηλώσεις, γιατί θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή εδώ για τα αναδρομικά. Έχει ανοίξει και για τα αναδρομικά η πλατφόρμα, δηλαδή μπορούμε στις φορολογικές δηλώσεις να δηλώσουμε και τα αναδρομικά και να τα βάλουμε στα έτη που αναλογούν. Έχουμε δικαίωμα τα αναδρομικά που αφορούν αποδοχές μισθών, συντάξεων κλπ. Που είναι του 24 ή του 25, έχουμε προθεσμία ως 31 Δεκεμβρίου του 2026. Αυτά είναι, και να πούμε και για τον ακατάσχετο ότι αυξήθηκε το ποσό στα 1.650.
0: Έχει γίνει αυτό ήδη, κύριε Καούκη, έτσι?
2: Έχει γίνει ήδη. Αν κάποιος έχει δηλώσει ακατάσχετο δεν χρειάζεται να το αλλάξει.
0: Ερώτηση. Το ακατάσχετο αφορά κάθε μορφή εισοδήματος? Δηλαδή αν εγώ στείλω και σε κάποιον λεφτά, ο μισθός αυτού είναι στα 1.200 και του στείλω 450 ευρώ, δεν θα κατασχεθούν τα χρήματα αυτά τα 450?
2: Δεν θα κατασχεθούν, αν δεν περάσει τα 1.650 ευρώ. Και αυτό είναι μια ανάσα.
0: Για χρήματα που έχουν δεσμευτεί ήδη.
2: Για χρήματα που έχουν δεσμευτεί ήδη θα πρέπει να προβεί πρώτα σε ρύθμιση και εφόσον πληρώσει την πρώτη δόση, μόνο έτσι. Και να προσέξουν και τους κοινούς λογαριασμούς. Mm. Όταν θέλουμε να δηλώσουμε ακατάσχετο λογαριασμό και έχουμε δύο συνδικαιούχους, θα πρέπει και οι δύο να μπουν στην πλατφόρμα της ΑΔΕ να δηλώσουν τον ακατάσχετο.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Καούκη. Πολύ καλά τα πιστικά όλα αυτά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν, κυρίες και κύριοι, έκρινε ομόφωνα ένοχους τους 4 κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το 2024 με ποινές που κυμαίνονται από πρόσχερες καρθίδρυξης έως ισόβια. Ο πατέρας του 19χρονου θύματος εξέφρασε την οδύνη του και αμφισβήτησε την επάρκεια των ποινών, ζητώντας μέσω του ΜΕΓΑ αυστηρότερες τιμωρίες για τον μηχανολόγο, μηχανικό και το χειριστή. Τόνισε την απουσία δικαίωσης και συγγνώμης από τους κατηγορούμενους, περιέγραψε τη δικαστική διαδικασία ως ψυχοφθόρα για την οικογένεια, προσθέτοντας ότι ο πραγματικός δολοφόνος του γιού του είναι ο Δήμος Κασάνδρας.
3: Πρώτα απ' όλα, Μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο ήταν φτιαγμένο σε ένα συνεργείο. Δεν υπήρχαν εταιρείες, δεν υπήρχαν πρότυπα, δεν υπήρχε τίποτα. Το οποίο ήταν για 10 χρόνια και περισσότερα σκεπασμένο σε ένα κτήμα κοντά στη θάλασσα, σκεπασμένο και σάπιζε. Αγοράστηκε για πάρα πολλά λίγα, πολύ λίγα χρήματα και μπήκε σε λειτουργία απλά βάφοντάς το. Γι' αυτό κατηγορήθηκε ο ιδιοκτήτης με ισόβια κάθερξη συν 8 χρόνια για την έκθεση της ανθρωποκτονίας του δεύτερου παιδιού που ήταν μαζί του, του δεύτερου παιδιού μου. Πάμε τώρα επί της ουσίας. Όλα αυτά τα Λούνα Πάρκ, για όλα αυτά τα Λούνα Πάρκ υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν οι ελεγκτές οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΣΥΔ, οι δύο φορείς που υπήρχαν, οι οποίοι όμως όπως αποδεικνύεται και από την ακροαματική διαδικασία δεν λειτουργούν. Που σημαίνει τι? Ο συγκεκριμένος μηχανικός δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικά. Έχει δώσει κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες ο ιδιοκτήτης γνώριζε ότι δεν έχουν καμία αξία. Απλά τις κρατούσε στα χέρια του για το έτος του 24. Ο πραγματικός δολοφόνος του παιδιού είναι ο Δήμος Κασάνδρας, ο οποίος δεν λειτουργήσε και δεν κράτησε τον νόμο όπως πρέπει και ως θεματοφύλακας. Η έκτοτη δήμαρχος λοιπόν Κασάνδρας, όπου πρώτη φορά στο ανώτατο Συμβούλιο της Επικρατείας φεύγει με την ποινή της έκπτωσης ενεργός δήμαρχος και ανοίγει το δρόμο για χιλιάδες άλλες υποθέσεις, θα έπρεπε να έχει σφραγίσει μετά την επιστολή της αστυνομίας στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ. Δεν το έκανε ποτέ και γι' αυτό είχε και αυτή την κατάληξη στην ανώτατη δικαιοσύνη της χώρας.
0: Στη Μακεδονία θα παραμείνουμε, αλλά για πολύ πιο ευχάριστο θέμα. Θα πάμε πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που σπάει ρεκόρ. Θα μας ενημερώσει ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος, ο συνάδελφός μας από τον Σύμμαχικο Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7. Καλό μεσημέρι, Γαβριήλ.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Θεσσαλονίκη έσπασε ένα ρεκόρ Guinness. Αυτή τη φορά, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με το χορό, καθώς η πλατεία στο τέλος μετατράπηκε σε μια απέραντη πίστα χορού. Πάνω από 800, συγκεκριμένα 832 χορευτές έσπασαν το ρεκόρ και μπήκαν στο βιβλίο Guinness, καθώς χόρεψαν ζεϊμπέκικο, ένα χορό φυσικά που είναι στο DNA των Ελλήνων. Ωστόσο, το πλήθος δεν ήταν μόνο Έλληνες, εκτός δηλαδή από κατοίκους της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Αθήνας και της Θεσσαλίας, είχαμε και συμμετοχές από την Νορβηγία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και άλλες χώρες. Και όλοι αυτοί λοιπόν στείλανε ένα μήνυμα για την νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς τη διοργάνωση επιμελήθηκαν η Αλτσχάιμερ Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Στείλαν λοιπόν ένα μήνυμα για το Αλτσχάιμερ και ταυτόχρονα μπήκαν στο ρεκόρ Guinness, χορεύοντας όλοι μαζί συγχρονισμένα το ζεϊμπέκικο χορό και φυσικά απέσπασαν θερμό χειροκρότημα. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους λίγο μετά τις 12 και εννοείται ήταν εκεί και ο δήμαρχος της πόλης, έδωσε τα συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στους διοργανωτές. Και λοιπόν έχουμε άλλον έναν λόγο να χαιρόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε μπει και στο ρεκόρ Guinness για το ζεϊμπέκικο, τηλέμαχε.
0: Πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε, Γαβρίλ. Γαβρίλ Χατζηνόπουλος από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7. Κλειστό είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι, το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των σφορδρών ανέμων προβλέπει Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με τη μόνη διαφορά ότι από το πρωί στην περιοχή υπάρχει άπνοια. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης να αντιδρούν δικαίως και να κάνουν λόγο για φιάσκο. Σύνδεση με την Κρήτη, ο συνάδελφος Παντελής Γιαΐτσης μαζί μας. Παντελή, τι γίνεται? Καλό μεσημέρι. Φύσηξε τελικά ή ακόμα τίποτα?
5: Όχι, όχι. 4 μποφόρ είναι. Βαριά, όπως λέει το μετεωρολογικό σταθμός που υπάρχει στην περιοχή. Μάλιστα. Και οι κάτοικοι είναι δεκαεξέλιξη τελευταία στιγμή. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε. Αναμένεται πλέον να κινηθούν δικαστικά εναντίον του ΟΦΙΠΕΚΑ, του οργανισμού δηλαδή που διαχειρίζεται το φαράγγι της Σαμαριάς. Καθώς για όσους ενδεχομένως παρακολούθησαν το θέμα πέρυσι, είχαμε συνεχή ανοικοκλεισίματα του Εθνικού Δρυμού σε μια τουριστική σεζόν που περιμένουν οι άνθρωποι για να δουλέψουν κιόλας. Και ενώ προβλεπόταν βροχές και καταιγίδες, και δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες πληγές του φαράγγι, για το φαράγγι της Σαμαριάς, επικρατούσε ηλιοφάνεια και πέρυσι δικαίως διαμαρτύρηθηκαν οι άνθρωποι. Φέτος, δυστυχώς, έχουμε το δεύτερο κλείσιμο με την ΟΦΙΠΕΚΑ. Την πρώτη φορά ήταν γιατί προβλεπόταν βροχές. Και τελικά, όπως αποδείχθηκε, μια χαρά θεού ήταν εκείνη η μέρα στον Εθνικό Δρυμό. Και σήμερα, χθες, μας ήρθε ανακοίνωση ότι θα πνέουν άνεμοι εντάσσεως 9 μποφόρ και πρέπει να κλείσει και από τις δύο μεριές του, δηλαδή και από το Ξυλόσκαλο στον Ομαλό και από την Αιγαία Ερμέλη για τους επισκέπτες. Και τελικά το πρωινό δελτίο του μετεωρολογικού σταθμού που δίνει τα δεδομένα στην ΕΜΗ έδειχνε 4 με 5 μποφόρ. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι και με τη νέα διαχείριση που γίνεται από την Αθήνα, γιατί δεν γίνεται διαχείριση από τα Χανιά, γιατί τότε θα μιλούσαμε διαφορετικά. Και πλέον από ό,τι μάθαμε το ξαναλέω.
0: Δεν έχουμε καλή σύνδεση, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Κατάλαβα
5: ναι,
0: ότι.
5: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Είναι πολύ κακή γραμμή. Κρατάμε, Παντελή μου, ότι η διαχείριση γίνεται από την Αθήνα και δεν γίνεται από εκεί, από το πιο κέντρο. Έτσι, το οποίο θα βοηθούσε στο να υπάρχει μια καλύτερη αποτύπωση της πραγματικότητας, της καιρικής εικόνας τουλάχιστον, και να παίρνονται ανάλογες αποφάσεις. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα αυτό. Θα έχουμε πάλι συζήτηση για το συγκεκριμένο. Παντελής Γιάτσης, κυρίες και κύριοι, από τα Χανιά. Με σύγχρονες υποδομές, τεχνολογία αιχμής και πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες, το Θεαγένειο θα αναδειχθεί, αυτό είναι το σχέδιο, σε ένα πρότυπο ογκολογικό νοσοκομείο. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το νέο Θεαγένειο, λοιπόν, θα δημιουργηθεί, θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπες και θα είναι ένα κέντρο καρκίνου στο δίκτυο των κέντρων καρκίνων της χώρας, το οποίο θα προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες ογκολογικού στους ανθρώπους μας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί στην διαδικασία του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχουν κάποιες προσφυγές, με αποτέλεσμα να περιμένουμε την εκδίκαση της προσφυγής στις 7 Σεπτεμβρίου και να πηγαίνει ένα χρόνο πίσω η ανάδειξη του αναδόχου. Ωστόσο, το έργο θα γίνει, με ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Ιδιωτικού Δημοσίου Δικαίου, και το δημόσιο θα αποπληρώσει το κριτήριο 350 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα 30 ετών.
0: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα, εμείς ευχαριστούμε, Βασίλη. Μείωση κατά, να περάσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και πάλι, και πιο συγκεκριμένα να πάμε στα ακίνητα, καθώς μείωση κατά 17,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 εμφανίζουν οι εισροές ξένων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά ακινήτων. Ενώ η πτωτική τάση συνεχίστηκε και στο 9 μηνό. Συνολικά, κυρίες και κύριοι, άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων κατέγραψαν μία μείωση της τάξης του 23,9%, διακόπτοντας μια συνεχόμενη ανωδική πορεία 5 ετών. Πάμε να δούμε ποια αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από το κτηματομιστικό δίκτυο Real Estate. Μαζί μας ο γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρός του, ο Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι. Τι προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, να δούμε πραγματικά τι είναι αυτοί που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η ελληνική συμμετοχή είναι στο 45-55%. Κατά κύριο λόγο αγοράζουν σπίτια με στόχο την ιδιοκατοίκηση. Υπάρχει ένα 20-25% που κατά κύριο λόγο είναι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων, σε έμφαση κυρίως στα ακίνητα απόδοσης και στην υπεραξία. Ενώ στην Golden Visa αποτελεί περίπου το 10-15% περίπου των συναλλαγών. Δηλαδή στην εξοχευμένη επένδυση, στην επενδυτική ζήτηση, στις συγκεκριμένες περιοχές πάλι. Φαν και θεσμικοί επενδυτές αποτελούν πάλι το 10-15% και συγκεντρώνουν σε κάποια χαρτοφυλάκια και οργανωμένες επενδύσεις. Παράλληλα, τι λέμε το σημαντικό να αναφέρουμε το εξής όμως. Ανάλογα τώρα την περιοχή, ανάλογα το προάστιο της Αθήνας, αλλάζουν και οι συσχετισμοί. Δηλαδή, στο κέντρο της Αθήνας, το 35% είναι Έλληνες, 25% ξένοι, 25% Golden Visa, 15% είναι τα fans. Δυτικά προάστια, μεγαλύτερο ποσοστό οι Έλληνες, 75%, μόλις 5% οι ξένοι επενδυτές, 5% οι Golden Visa και 15% τα fans. Ο Πειραιάς 45% Έλληνες, 20% ξένοι επενδυτές, δηλαδή σημαντικό ποσοστό ξένων επενδυτών στην περιοχή του Πειραιά, 15% Golden Visa και 20% τα fans, νότια προάστια 40% Έλληνες, 30% ξένοι, 20% Golden Visa, 10% τα fans, βόρεια προάστια πρωταγωνιστούν πάλι οι Έλληνες με 65%, 15% ξένοι επενδυτές, 10% ξένοι επενδυτές με στόχευση στην Golden Visa και 10% τα fans, ενώ Ανατολική Αττική αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό η ελληνική συμμετοχή με 60%, 10% ξένοι επενδυτές, 10% την Golden Visa και 10% τα fans. Και να κλείσω τηλέμα και εντάξει στο εξής, ότι οι Έλληνες στο κέντρο επενδύουν 70 με 150.000 ευρώ με στόχο να βρουν ένα σπίτι, οι ξένοι επενδυτές 150 με 250.000 ευρώ, ενώ αυτοί που στοχεύουν στην Golden Visa από 250.000 ευρώ με ακίνητα τα οποία έχουν αλλάξει τη χρήση από το επαγγελματικό σε οικιστικό έως και 800.000 που το νέο όριο. Ενώ τα fans στα 2 εκατομμύρια. Στα δυτικά προάστια οι Έλληνες επενδύουν από 60 έως 140.000, ενώ βλέπουμε περιορισμένο το ενδιαφέρον στην Golden Visa. Ο Πειραιάς βλέπουμε να υπάρχουν από 2 έως και 10 εκατομμύρια ευρώ οι επενδύσεις των funds, ενώ αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Golden Visa είναι από 250.000 έως και 800, ενώ οι Έλληνες από 80% 60%. Γενικότερα, τη λέμε και βλέπουμε ότι οι Έλληνες ποσοστιαία αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών στη χώρα μας, αλλά σε πολύ μικρότερα επίπεδα τιμών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Θέμη μου. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Πάμε τώρα να δούμε την αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Συστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πριν από λίγο, εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο Καρεσκάκι και υποδέχθηκαν την γυναικεία ομάδα Πόλο των Ερυθρόλευκων, η οποία κατέκτησε το Champions League. Αποθέωσαν τις Ερυθρόλευκες με πολλά συνθήματα και εκείνες το χάρηκαν πάρα πολύ. Λίγη ώρα πριν συμβεί αυτό, η γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού έμαθε ότι ο Βαγγέλης Μαλινάκης δίνει ένα έξτρα πριν σε αυτές σε ύψος 100.000 ευρώ. Να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Άκρο Ολυμπιακός εχθές νίκησε 89-85 στο πέμπτο τελικό και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μπαντζόκας έχει δεχθεί μια πρόταση για ανανέωση για 3 ακόμα χρόνια και την έχει αποδεχθεί. Έχουμε τον Τάιλερ Ντόρσι, το οποίο θα γίνει μια πρόταση ανανέωση. Συμβουλέονται και επίσης ο Ολυμπιακός, να θυμίσουμε ότι έχει κλείσει ήδη δύο μεταγραφές που είναι ο Μοντέρο και ο Μακιντάρ. Την άλλη πλευρά, τον Παναθηναϊκό άκτορα έχει να κάνει με το θέμα, έχει να κάνει με τον προπονητή. Το πρώτο θέμα έτσι, τον Ρεγκίνα Νταμάν και το αν θα μείνει στην ομάδα. Στην ένα αναφέρουν πω δύσκολα θα παραμείνει. Επίσης, λέγεται ότι έχει δεχθεί μια πολύ καλή πρόταση ο Ζήλικο Μπράντοβιτς για να γυρίσει στην ομάδα και να λάβει να την αναμορφώσει. Από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε στον μπάσκετ, να παραμείνουμε σε αυτό, όπου ο Βασίλης Πανούλης 6 ώρα το απόγευμα θα φύγει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί θα βρίσκονται χιλιάδες φίλοι του Άρη, για να τον υποδεχθούν. Ο Βασίλης Πανούλης θα παρουσιαστεί αύριο από τους κυρινόμαυρους έτσι, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία και το μεγάλο έργο να αναμορφώσει τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος έχει χάσει λάψη τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται ότι θα την ξαναβρει. Και να περάσουμε και στο ποδόσφαιρο έτσι, στο μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη, το Μουντιάλ, που έχει πάρα πολλά παιχνίδια και σήμερα. Το πρώτο είναι στις 8 η ώρα, που η Γερμανία κοντράρεται με το Κουρασάο, έτσι λέμε, και το Κουρασάο, το οποίο είναι η στακτοπούτα της διοργάνωσης, το πιο μικρό κράτος που βρίσκεται εκεί σε πληθυσμό. Στις 11 η ώρα έχουμε το Ολλανδία, ναι. Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα έχουμε Ακτή Ελεφαντοστού, τη σημερινός, και στις 5 έχουμε το Σουηδία την Ισία. Να πω και κάτι από τα χθεσινά αποτελέσματα που έκανε και τη μεγαλύτερη έκπληξη. Η Βραζιλία έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο. Στη Λεσάο δεν ξεκίνησε πολύ καλά την πορεία του στο Μουντιάλ, που θυμίζω έχει στον πάγκο της τον Κάρλο Άντσελότ, ο οποίος φιλοδοξεί να την οδηγήσει μέχρι τον τελικό μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ, αθλητική ενημέρωση. Να σε καλά, Αλέξανδρε μου, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε καιρικά. Με πολύ, πολύ καλό καιρό, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασία ζέστη μεν, αλλά χωρίς να είναι υποφερτή απόλυτα, και να μας αγάγει σε αυτό που λέμε ελληνικό καλοκαίρι, πολύ πολύ ομαλά. Κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Αξιον 24, μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Παπαϊωάννου? Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Ιούνιος κυλάει σχετικά φυσιολογικά. Κάποιοι θα νομίζουν ότι είναι ένας κρύος Ιούνιος, ότι είναι περίεργος, ότι έχει υδρογικές καταιγίδες. Έτσι είναι ο Ιούνιος, δηλαδή αυτός είναι ο φυσιολογικός Ιούνιος.
0: Το είχαμε ξεχάσει γι' αυτό, κύριε Παπαϊωάννου.
9: Ακριβώς, το είχαμε ξεχάσει. Είχαμε συνηθίσει σε καύσονες από τον Ιούνιο, που είναι κάτι σπάνιο στην πραγματικότητα. Ναι. Ενώ τα τελευταία χρόνια πράγματι είχαμε πολύ θερμούς Ιούνιους, και ο πέρσινος και ειδικά ο προπέρσινος. Η αλήθεια είναι ότι έτσι φαίνεται να κυλάει και η εβδομάδα που μας έρχεται. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, θα φτάσει πάλι στους 36 με 37 τοπικά. Έτσι. Γενικά, στις περισσότερες περιοχές θα είναι 32 με 34, τοπικά και 35, που σε πολύ λίγες περιοχές 36 με 37, κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Θα πέσει όμως λίγο η θερμοκρασία Τετάρτη και Πέμπτη και θα ξαναέρθει η αστάθεια. Θα έχουμε αστάθεια την Τετάρτη και την Πέμπτη.
0: Καλό είναι αυτό, γιατί κρατάει λίγο έτσι, κρατάει χαμηλά τη θερμοκρασία έτσι σχετικά.
9: Ναι, ακριβώς. Φίλτρο. Πάει λίγο τη ζέστη. Ειδικά το ότι μπόρεσε στο μεταξύ είναι το μεσημέρι και το απόγευμα περισσότερο που σημειώνονται. Οπότε είναι και την ώρα που είναι και οι πιο θέρμες ώρες της ημέρας.
0: Σωστά.
9: Και αυτό που θα αλλάξει μετά από την Παρασκευή, που θα περιοριστεί ξανά η αστάθεια, θα περιοριστεί από την Παρασκευή και μετά. Είναι το Μελτέμι, το οποίο για πρώτη φορά πλέον στο καλοκαίρι, το καλοκαίρι θα είναι ισχυρό το Μελτέμι από την Παρασκευή και μετά.
0: Από τόσο νωρίς βγαίνουν οι αιτησίες, έτσι, οι αρχαίες αιτησίες.
9: Ναι, είναι τα προώρα, ουσιαστικά είναι πιο προώρα τώρα αυτά τα μελτέμια, αλλά κάποιες φορές βγαίνουν και πιο νωρίς. Πέρυσι είχε πάρα πολλές μέρες, είχε πάνω από 20 μέρες μάλιστα με μελτέμια ο Ιούνιος. Φέτος με λιγότερα, αλλά φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που θα είναι ενισχυμένα και αυτό σημαίνει και θα αυξηθεί και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Είναι αλήθεια από την Παρασκευή και μετά. Θα θέλει λίγη προσοχή, θα είναι οι πρώτες πιο επικίνδυνες μέρες για το φετινό καλοκαίρι για εκδήλωση πυρκαγιών. Το καλό είναι ότι είχαμε αρκετές βροχές το τελευταίο διάστημα. Το έδαφος δεν είναι τόσο ξερό. Είναι καλό αυτό για να βοηθήσει το να μην εξαπλωθούν γρήγορα πιθανόν πυρκαγιές που θα ξεσπάσουν. Αλλά σίγουρα θα είναι προβληματικό το ότι θα ενισχυθούν αρκετά τα μελτέμια δαθών και τα αυτά τοπικά και πιθανόν και τα 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Και σε περιοχές που είναι κοντά στο Αιγαίο, δηλαδή στην Εύβοια, τις κλασικές περιοχές, η Αττική είναι πάντα αυτή μια περιοχή, η Αργοή, η Λακωνία. Οπότε εκεί θα χρειαστεί μια προσοχή σιγά σιγά από την Παρασκευή και μετά. Κανονικό σχετικά, όπως είπαμε, ο καιρός μέχρι και τουλάχιστον δηλαδή μέχρι την Κυριακή. Κανονικός εννοώ ότι δεν βλέπουμε κανένα καύσωμα να έχετε τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, για την πρόβλεψη που μας δώσατε. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 14 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Φανάς Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
10: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
11: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
11: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
15: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τεχνοτζέλ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

εξάρχεια, πατήσια. Μεταξουργείο μετς, κάνουν ό,τι λάχη. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Κοροϊδεύουν οι φίλοι μου. Για εσείς δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν ένα μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: πάντες. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
5: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
6: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τεχνοτζέλ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 26410-91-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προσαρμοσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

0: πιστολής.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.